0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μου φέρει η Μαρία τον Παύλο Νερούδα. Και ανοίγω στην τύχη τώρα μια σελίδα και ό,τι όπου πέσω.
2: Όπου πέσει.
1: Είπε είναι ερωτικό απείματα.
2: Είναι αφατολή απέξω ερωτικά ποίηματα.
1: Εν όλα σου ναι, εντερμένος.
2: Πολύ καλό!
1: Αρομπάρ, Εσκομπάρ, ουν αρώμα Φλωρίντα. Καλημέρα σε φίλη την Κριστίνα που λέει Γιώργο και τον Νερούδα και την ισπανική γλώσσα τα εκτέλεσε σαν ψυχρό. Έχεις μεγαλώσει, έχεις τη γίνει τούμπανο.
2: Τι λες ρε, τούμπανο λέει ο Νερούδα. Τούμπανο λέει ο Νερούδα. Έχω πέσει στο πάτωμα λέει η Θεοδόρα της δουλειάς και κλαίω από τα γέλια. Καλημέρα Γιώργο, είσαι έτοιμος για βραδινή αργά εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Όσο πιο αργά μισή γίνεται.
3: Γιώργο, πες μας και ένα από Οδυσσέα Ελίτη να δούμε τη διαφορά σου.
2: Δεν αντέχω άλλο. Θα φύγω.
1: Μαρία μου, τα χείλη σου. Δελούδινες τουλίπες.
2: Ευχαριστώ.
1: Φαντάζομαι θα κάνουνε τις πιο ωραίες.
2: Τι.
1: Πίτες.
2: Τα χείλη μου.
1: Ας μην πω το άλλο.
2: Πας καλά.
1: Θα μας κυλήσουν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις.

0: λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μόνα.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι τώρα ένας ψηρικάς και πάει σπίτι κλαμμένο. Σπάει στον μπαμπά και του λέει: Μπαμπά, δεν μπορείς να χωριμένος ρε μπαμπά. Τι έγινε γε μου, λέει ο πατράς. Τι έγινε κανακάρι μου, τι έγινε πουλάκι μου. Άρα μπαμπά στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια με φωνάζουν μαφιόζο. Καλά του λέει γε μου, καλά γε μου. Ηρέμησε, ηρέμησε, θα περάσω να το κανονίσω. Μπράβο ρε μπαμπά, κάτω να φανείς ένα τύχημα.
2: Γιώργος
0: και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέν 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

τα λαλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
1: 15 λεπτά λέει το όριο στους οίκους ανοχής. Λέει για όσους πάνε. Αν κάνανε σεξ παραπάνω, δεν θα τους κράταγε και η γυναίκα τους.
2: Γιώργο. Έλα, βρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. You're ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Θυμάστε που παλιά, επειδή μου γκρινιάζαμε ότι τα διόδια Αθήνα Θεσσαλονίκη ήταν πιο πολλά από ότι τα καύσιμα.
2: Ναι.
1: Το φτιάξανε τώρα όλα καλά.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαράκι.
2: Πες βρε Γιώργο μου.
1: Τι χρειάζεσαι για να αρμέξεις μια γελάδα?
2: Δύο χέρια, ξέρω εγώ.
1: Όχι.
2: Ένα κουβά και δύο χέρια.
1: Όχι. Τι χρειάζεσαι για να αρμέξεις μια γελάδα?
2: Ένα στάβλο, δύο χέρια και ένα κουβά.
1: Όχι.
2: Τι χρειάζεσαι?
1: Μια γελάδα.
2: Έλα μωρέ, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Νίκος.
1: Ναι, ο ίδιος.
2: Μαρία Μουτσικάκη ονομάζομαι. Κάνετε μεταφορές σπιτιού.
1: Ναι, ναι.
2: Κύριε Νίκο, μπορείτε να αναλάβετε τη μεταφορά των πραγμάτων από το σπίτι μου? Το πουλάω το σπίτι. Κύριε Νίκο,
1: είστε... Καταλαβαίνω.
2: Συγγνώμη που κλαίω, αλλά τον έχασα το μαγαρίτι. Τον έχασα.
1: Μάλιστα.
2: Μπορείτε να μου σηκώσετε το σπίτι σήμερα το απόγευμα? Πρέπει να φύγω, το πουλάω το σπίτι.
1: Σήμερα το απόγευμα.
2: Σήμερα το απόγευμα, δεν είναι πολύ μεγάλο, 120 τετραγωνικά.
1: Μάλιστα.
3: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις.
2: Φορτωμένο.
3: Καλημέρα Νικόλα, σε καλούμε από το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show. Πάρε το φίλο σου τον Κώστα τηλέφωνο.
1: Τώρα κατάλαβα κάτι. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ο Κωστής μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, έτσι και μια γλυκιά καλημέρα και.
2: Την ευχή μου.
3: Και θα πληρώναμε μεγαλαχτόπουλο. Δεν έχει καταλάβει ακόμα.
2: Ο κουμπάρος σου.
3: Έχει πολλού κουμπάρου.
2: Κωστής. Έχεις
1: Έχω άλλο... πολλούς κουμπάρους, 2, 3.
2: Τόλοι Κωστίδες τους λένε.
3: Άρα ήθελες πολλές κουμπάρες, ε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζεις μια ποιητική διάθεση, Βίκυ. Το έχεις ψάξει μέσα σου?
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλεις να στοιχώσουμε παρέα?
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα. Θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά.
3: Ναι.
1: Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν της άρεσε.
1: Δεν έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία, μάλιστα.
3: Θα μας κλείσουν, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλε στη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχεις δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνεις? Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτσας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Σου είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα Κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.
9: Γαμώτη.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
9: Κουφέτα,
8: τέλος!
10: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Ποια, καλέ? Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό?
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
9: Όχι.
0: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Ναι, αλλά πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
11: Εσύ είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
11: Ήθελα για να δώσω καρτελιά.
10: Πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε?
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Μ' όλη γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι που κάνει. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου. Και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
8: Μαρία. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
2: Σοκ FM Morning Show.
3: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο μίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
4: Δεν θέλει.
5: Δεν θέλω τα

0: ακούσουμε όλο.
1: Έλα ρε πουλάκι μου, γιατί πολύ ωραίο τραγούδι είναι.
2: Τα μαύρα τα εσώρουχα σου.
1: Και ακόμα είναι τρίτη, φαντάζομαι θα γίνει αύριο.
0: Τρίτη ακόμα.
1: Γιατί τι έχει, πολύ ωραίο τραγούδι είναι.
0: Αύριο τι θα γίνει.
1: Μπορώ να σου πω. Να συντονιστείτε να μάθετε. Ό,τι ακούσατε, ακούστε. Αύριο πάλι. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο καφέ Morning. Έτσι με διαθέσεις, ρε παιδιά, να φτιάξουμε λίγο την ημέρα μας, να γουστάρουμε λίγο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν ακούγεται στη φωνή σου. Τι συμβαίνει, πουλάκι μου, τι έγινε πάλι.
0: Εσύ, Γιώργο, να σου πω κάτι.
1: Τι είναι πάλι.
0: Δεν το έχουμε πει, αλλά βγάζω παραμύθι, ωραία. Γίνεται και η επίσημη παρουσίαση.
1: Ήθελα να το πω, αλλά.
0: Όχι. Κάτι χθες έλεγα, έχω ξεχάσει, θα το πω παιδιά πολύ αναλυτικά. Έχω ξεχάσει, λέω, κάτι να κάνω, ρε γάμο. Τι έχω ξεχάσει.
1: Να πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι. Έχω στείλει τις προσκλήσεις, έχω πει σε όλους που θα βρεθούμε μετά το βράδυ για φαγητό. Και έλεγα, τι έχω ξεχάσει. Και 12 παρατέταρτο το βράδυ, Γιώργο,
1: ναι.
0: Μου έρχεται
1: επιφύτηση. Ναι.
0: Δεν έχω κλείσει μαγαζί για να πάμε το βράδυ.
1: Και πού τους είπες να βρεθείτε.
0: Τους είπα να βρεθούμε στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δεν πήρα να κλείσω ποτέ.
1: Εντάξει, μωρέ, προλαβαίνεις.
0: Άρα το πρώτο πράγμα που θα κάνω σήμερα, μόλις πάει 2 η ώρα το μεσημέρι, να πάρω το μαγαζί να κλείσω. Δεν είναι κουτούκι. Εμείς θα μαζευτούμε 25 άτομα.
1: Μωρέ, πώς κάνεις έτσι, μωρέ, το Σάββατο δεν είναι.
0: Το Σάββατο είναι.
1: Εντάξει, μέχρι το Σάββατο,
0: μωρέ. Είχαν πει να πάρω 18 μέρες νωρίτερα να κλείσω.
1: Εντάξει τώρα, πες παιδιά, συγγνώμη, έχω μια παρουσίαση βιβλίου.
0: Το έχεις νιώσει αυτό. Ποιο το.
1: Ναι, πες συγγνώμη, παιδιά, έχω μια παρουσίαση βιβλίου το Σάββατο και συγγνώμη που καθυστέρησα να πάρω, αλλά. Είναι οι 90 αποχρώσεις του Μπέζ.
0: Τι βλακίες λες, ρε Γιώργο, τι βλακίες λες.
1: Κάνα παραμύθι εκεί. Παραμύθια γράφεις.
0: Παραμύθια, ποιες 50 αποχρώσεις του Μπέζ, τι θα γράψω, γιατί θα πω.
1: Για το χρώμα του δέρματος. Τι να πεις.
0: Το έχετε πάθει ποτέ. Το έχετε πάθει ποτέ. Να ψάχνετε. Τι έχετε κανονίσει. Κάτι λείπει από τη ζωή σας. Κάτι δεν έχετε κάνει σωστά. Και να ψάχνεστε. Τι είναι αυτό που ξεχάσετε να κάνετε.
1: Πολλές φορές. Και κάνεις ακριβώς την ίδια διαδρομή.
0: Όχι τι ξέχασες να. Όχι πιο αντικείμενο.
1: Όχι αντικείμενο. Όταν πας κάπου, ρε παιδί μου, και λες κάτι θέλω να πω, το ξεχνάω.
0: Ναι.
1: Ή κάτι άργα μου, τώρα μόλις το σκέφτηκα και το χάσα. Τι κάνεις, ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανες πριν το σκεφτείς.
0: Εγώ καμιά 15 ώρες σκεφτόμουν. Τι έχω ξεχάσει.
1: Περπάταγες κάπου, προχωράς πάλι προς τα εκεί για να το θυμηθείς. Έτσι έπρεπε να κάνεις και εσύ.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Έπρεπε να κάνεις τη ρουτίνα της ημέρας, να δεις σε ποιο σημείο ήταν αυτό που σκέφτηκες.
0: Ναι. Το έκανα, το σκέφτηκα μετά από πάρα πολλές ώρες και νιώσα πολύ έξυπνη. Λέω καλά είμαι ακόμα, δεν πάσχω από Αλτσχάιμερ.
1: Μάλιστα.
0: Τι ρε Γιώργο.
1: Τίποτα ρε πουλάκι μου.
0: Εντάξει, και εσύ είσαι καλεσμένος.
1: Ναι.
0: Και για τους λοιπούς τώρα που έτσι αναρωτιούνται ίσως. Παιδιά, βγάζω το πρώτο μου παραμύθι. Εκδίδομαι. Μου είπαν ότι δεν είναι σωστό το να το λέω το εκδίδομαι.
1: Ναι, δεν είναι. Την εκδώσαμε.
0: Θα με εκδώσουν.
1: Την εκδίδουμε όλοι μαζί.
0: Γιώργο.
1: Τι να χαμόνι σου το είπες.
0: Εντάξει. Γιώργο
1: και Γιώργο.
0: Είναι πολύ εύκολα.
1: Να εκδοθείς, ε.
0: Ναι. Πώς ήταν ο γελάω τόσο πολύ. Γιατί τόσο καιρό έλεγα ρε γαμώτο, θα αυτοεκδοθώ.
1: Δεν με
0: βγάζει κανένας έξω.
1: Σου είπα εγώ λάθος πράγματα γράφεις.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή τώρα λες εσύ εκδίδομαι. Θα εκδοθώ. Και παιδιά παρουσιάζει παραμύθι. Το πρώτο παραμύθι της Μαρίας είναι γεγονός. Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί, να πάμε να το πάρουμε και εμείς να το διαβάσουμε.
0: Από Δευτέρα, παιδιά.
1: Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή.
0: Ισχύει.
1: Το θυμάμαι και απ' έξω για να δεις ότι είμαι διαβασμένος.
0: Αφού έχεις ανοίξει το κινητό.
1: Όχι, το είχα κλείσει. Λοιπόν, είναι το πρώτο μας παραμύθι. Έρχεται σε λίγες μέρες. Πότε κυκλοφορεί με το καλό?
0: Το Σάββατο είναι η επίσημη παρουσίαση. Δευτέρα θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία παντού.
1: Ωραία, θα το πάρουμε να το πούμε και στην εκπομπή.
0: Περιμένω να το κάνεις πρώτο να είσαι η φωνή πίσω από τον κακό τον καπετάνιο.
1: Γιατί τον κακό τον καπετάνιο?
0: Μου βγάζεις κάτι αντρουά.
1: Δεν το έχω διαβάσει.
0: Ισχύει.
1: Να πω την αλήθεια, αλλά έλεγα να κάνω τον καλό καρδο πειρατή. Δεν μπορώ να κάνω και τη φωνή του καλό καρδο πειρατή.
0: Τον καπάρωσα εγώ.
1: Εσύ κάνε μια γυναίκα. Κάνε το σκηνό που κάνει ο Κατζόχυρο.
0: Δεν έχω. Ο Κατζόχυρο είναι ο πειρατή μα, ο καπετάν.
1: Α, τι άλλοι παίζουνε.
0: Ο καλόκαρδο πειρατή. Έχουμε τον καπετάν Ρόμπι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και πολύ κόσμο ακόμα από το ζωικό βασίλειο.
1: Ωραία, κάνε όλα τα υπόλοιπα ζώα.
0: Δεν μιλάνε.
1: Γι' αυτό.
0: Απλά υπάρχουν. Γιώργο. Οπότε, παιδιά, εκτός ότι από Δευτέρα θα το διαβάσουμε κιόλας. Θα το διαβάσουμε με τον
1: ένα μικρό απόσπασμα, παιδιά, για να πάμε να το πάρουμε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Θα πάμε να πάρετε και εσείς στο ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή για να βοηθήσουμε και τη Μαρία μας να φτιάξει και δεύτερο παραμύθι. Έχεις σκεφτεί τίτλο για το δεύτερο?
0: Το έχω γράψει ήδη το δεύτερο. Απλά περιμένω να βγάλουμε να τελειώσουμε με το πρώτο.
1: Ποιο είναι το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή νούμερο 2?
0: Όχι. Όχι. Δεν θα το πω ακόμα.
1: Το αβατάρ.
0: Είναι μπλε. Αλλά όχι, δεν είναι το Avatar.
1: Δεν είναι στροφάκι.
0: Θα σε χτυπήσω. Λοιπόν, ο Γιώργος, παιδιά, έχει κανονίσει Παρασκευή βράδυ ένα πούλμαν από εδώ.
1: Ναι.
0: Να φύγετε για Θεσσαλονίκη.
1: Θα μείνετε στα πεζουλάκια. Εγώ το πούλμαν κανόνισα.
0: Λοιπόν, σας περιμένω αν είστε, αν σας φέρει ο δρόμος πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, το Σάββατο 2 η ώρα το μεσημέρι, Γιώργο μου. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να φέρετε και τα παιδάκια σας, εκείνη το θέμα, γιατί έχουμε εκτυπώσει φωτογραφίες με τον πειρατή. Θα καθίσουμε και θα ζωγραφίσουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Α, θα γράφουμε, θα ζωγραφίσουμε κιόλας.
0: Φυσικά,
1: α,
0: Γιώργο.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Θα έχουμε
1: τώρα
0: και μπαλόνια, θα έχουμε και μπισκότα με τον πειρατή. Θα είναι πολύ ωραία.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Πώς σου ήρθε να γράψει παραμύθι?
0: Πώς μου ήρθε να γράψω παραμύθι? Μια μέρα λοιπόν που καθόμουνα.
1: Έλεγε τι έχω να κάνω, τι
0: δεν έχω να κάνω. Ήμουν φοιτήτρια, γιατί το παραμύθι, παιδιά, ο Καλόκαρδος Πειρατής έχει γραφτεί εδώ και μια σίγουρα 9 ετία.
1: Μια και δεκαετία και τι κάνει?
0: Και καθόταν.
1: Έχει γεράσει ο άνθρωπος.
0: Καθότανε. Και τέλος πάντων, καθόμουν και έλεγα τι να κάνω στη ζωή μου. Ήταν ένα τετράμινο που δεν υπήρχε πολύ κίνηση στον εγκέφαλο. Αυτό. Και έτσι όπως είχα φτιάξει λοιπόν ένα δωμάτιο για να ζωγραφίζω,
1: ναι,
0: κάθισα κάτω στο πάτωμα, σαν αστερίας, και λέω τι να κάνω στη ζωή μου, θα είμαι μια αποτυχημένη. Και λέω θα γράψω παραμύθι.
1: Έγινε Ευγένιος Τρεβιζάς.
0: Γιατί έτσι καθόταν σαν να.
1: Όχι, να γράφει παραμύθια.
0: Αμάρι, Γιώργο, και λέω άμα πραγματικά καθόταν σαν αστερία.
1: Πού να ξέρω με τον άνθρωπο.
0: Φαντάστηκα ότι μπορεί και να ξέρει καμιά ιστορία.
1: Όχι, είχα δύο Τρεβιζά, αλλά δεν είχαν συγγένεια.
0: Α, πάλι καλά. Γιατί θα πω κάτι δεν έχει πάει καλά. Να ξεκινήσει και εσύ να γράφει. Λοιπόν, και σκέφτομαι, θα γράψω ένα παραμύθι. Τι θα γράψω παραμύθι? Θα γράψω για έναν σκατζόχυρο.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα κάνει αυτό ο σκατζόχυρο?
1: Έλαντε.
0: Θα είναι πειρατή.
1: Είναι πειρατή.
0: Και όλο το υπόλοιπο βγήκε πάρα πολύ εύκολα.
1: Οπότε
0: θα σα πω, σε 6,5 μήνες, παιδιά, βγήκε ένα ολόκληρο παραμύθι.
1: Εγώ σα υπόσχομαι τη Δευτέρα που θα επιστρέψει η Μαρία και από Θεσσαλονίκη και θα έχει πλέον βγήκε το βιβλίο στην κυκλοφορία. Θα σα δώσω μικρά αποσπάσματα από τον καλόκαρδο αυτό πειρατή. Το σκατζόχυρο τη καρδιά μα.
0: Αχ, γερε Γιώργο. Θα ελπίζω να τον βάλετε όλοι στην καρδιά σας. Είναι πολύ γλύκας ο πειρατής, είναι καλός.
1: Τόπι έχει?
0: Ρε εσύ Γιώργο, γιατί μου το ρωτάνε όλοι αυτό? Δεν έχει τόπι ο πειρατής.
1: Γιατί έχουμε μάθει τη βουλιουκλάκη με τον πειρατή και τον τόπι.
0: Αλήθεια λες τώρα?
1: Τι αλήθεια
0: από εκεί το σκέφτηκες?
1: Από πού αλλού?
0: Τώρα και εμένα. Και το σκέφτομαι και έχω λέει.
1: Πειρατή, το τόπι μου, δεν το θυμάσαι.
0: Ο πειρατής ο δικός μου δεν έχει τόπι μέσα στο πλοίο του.
1: Είναι σκατζόχυρος και το σκάσε.
0: Οπότε.
1: Άντε, καλό τάξιδο να είναι και καλό τάξιδο και ο πειρατής και να φέρεις και άλλα παραμύθια να έχουν να διαβάζουν τα παιδάκια, μάλλον οι γονείς τα παιδάκια. Και ναι, μετά να μεγαλώσουν τα παιδάκια να διαβάζουν μόνο τους.
0: Μπράβο, περιμένω πώς και πώς εντυπώσεις που θα το διαβάζει τον Κυριακό. Ναι. Άρα και το παραμύθι είναι 3 με 7 ετών.
1: Καλά είμαστε.
0: Το ήξερα ότι θα μπορέσεις να το μεταφέρεις στο παιδί το νόημα.
1: Εννοείται, ρε. Δεν του λέω άλλα παραμύθια. Δεν του πω
0: το είναι 10 χρονών, οπότε δεν μας πειράζει τώρα που
1: όχι,
0: υπάρχει
1: ρε
0: μια τριετία καθόλου. Το διαβάζει πολύ εύκολα και ένας 50χρονος.
1: Μπορεί να κάτσει να το διαβάσει και μόνος του.
0: Ο 50χρονος. Ο Κυριάκος.
1: Παναγία μου.
0: Το βράδυ, ρε. Το βράδυ. Πριν πας να κοιμηθείς. Είναι και 52 σελίδες.
1: Δεν μπορούμε το βράδυ.
0: Είναι μεγάλο
1: παράδειγμα. 52 σελίδες.
0: 52. Να έχεις να πεις και το επόμενο βράδυ.
1: Τι έκανε αυτός ο πειρατής. Τώρα είμαι περίεργος. 52 σελίδες ο πειρατής.
0: Έχει να διαβάζει. Έχει πολύ ωραία εικονογράφηση να δείχνετε στα παιδάκια σας. Γενικά θα σας κρατήσει κάθε στιγμή που θα διαβάσετε το παραμύθι. Θα σας κρατήσει έτσι πολλή ώρα.
1: Άντε, καλό τάξιδο, μαράκι μου. Άντε, καλό τάξιδο. Περιμένουμε να κυκλοφορήσει και να το συζητήσουμε σε εκπομπή και θα σε έχουμε πολύ ωραία δωράκια. Έτσι, ετοιμαστείτε. Το καλόκαρδο θα το κερδίσετε και από εδώ. Ο καλόκαρδος.
0: Ναι, για πες.
1: Όταν γυρίσεις, θα τα πω όλα με τη σειρά τους, όλα ένα-ένα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Μετά τα εσόρουγα, ο καλόκαρδος πήρατε.
0: Σωστό.
1: Και το Cafe Morning Show είναι εδώ μέχρι τις 11.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
5: Σοκαφέ 104,8.

0: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
1: Παρασκευή.
2: Έτσι ρε Γιάννη, έτσι, αλλά θέλουμε τρία
1: Παρασκευή.
3: Πειρατή, το τόδι μου για την αστήμα που άνοιξαν.
4: Αν βρεις κανένα απόλυσμα με μαγιό, στείλτονε.
5: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ ρε Γιώργο.
2: Έλα πες μας λίγο την ιστορία τώρα, είμαι περίεργος. Τι κάνει αυτός ο πειρατής?
5: Λοιπόν, αυτός είναι ο πειρατής μας ο καλός, ο πάντα που σκέφτεται τις ανάγκες. Όχι βρε παιδί μου.
2: Καλό ρωτάω ρε.
5: Πάντα σκέφτεται τις ανάγκες των άλλων, πάντα θέλει να βοηθάει όλους αυτούς τους ανήμπορους. Και βασικό του μέλημα είναι κάθε φορά, ξέρεις, που υπάρχουν πολλοί θησαυροί εκεί έξω.
2: Ναι.
5: Κάθε φορά λοιπόν που μυρίζεται ένας πειρατής κατζόχυρος ότι υπάρχει έξω ένας θησαυρός, πηγαίνει και τον ψάχνει.
2: Ναι.
5: Και δεν σκέφτεται όμως να τον κρατήσει για την πάρτι του.
2: Α, τον μοιράζει.
5: Σκέφτεται να το δώσει στους φτωχούς.
2: Μοιάζει λίγο με σένα.
5: Ο πειρατής ο κατζόχυρος.
2: Ναι.
5: Πού μπορεί να μοιάζουμε, στα αγκάθια?
2: Όχι, ρε, ερώτηση ήτανε. Μοιάζει κάπως δηλαδή και εσύ
5: χαρακτήρα.
2: Μπορεί να ψάχνεις θησαυρούς.
5: Ναι.
2: Μέχρι εκεί.
5: Δεν έχω να πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Ο δικός μας πειρατής τους ψάχνει, τους βρίσκει.
2: Είναι ο Ρομπέν των Δασών.
5: Και στο ταξίδι λοιπόν για να τους βρει ανακαλύπτει και πολλά άλλα πράγματα που δεν τα είχε φανταστεί ποτέ του.
2: Ωραία, άντε να τα ανακαλύψουμε και εμείς από εβδομάδα παιδιά.
5: 52 σελίδες Γιώργο μου για να κάθεσαι να διαβάσεις.
2: Ναι, κανένα θέμα.
5: Είναι μεγάλο για σένα.
2: Τι είναι μεγάλο για μένα ρε εσύ? Γιατί δηλαδή με γιώνεις έτσι? Ωραία, θα πάρω ένα για μένα για να σε στηρίξω και θα το κάνω giveaway.
5: Θα κάνουμε και giveaway φυσικά.
2: Α, θα κάνουμε και giveaway.
5: Θα δώσουμε πολλά παραμύθια στους ακροατές μας. Γιατί κατά βάση εδώ είμαστε παιδιά. Χωρίς εσάς δεν θα κάναμε τίποτα.
2: Δεν θα έβγαινε το βιβλίο ποτέ. Θα ήταν και ο Σιρταράκι ο Σκατζόχυρος και θα περίμενε.
5: Έτσι.
2: Να πάρει το πλοίο. Το πλοίο σάλπαρε για το Σκατζόχυρο. Οπότε παιδιά, αυτό το Σάββατο μην ξεχάσετε εσείς που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη και είσαστε αρκετοί. Οπότε...
5: Και εσείς που είστε εδώ, Χαλκίδα Γιώργο μου, μπορείτε να έρθετε μαζί μας.
2: Πηγαίνετε.
5: Παναγία
2: μου και Χριστέ μου.
5: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Άμα βρεθείτε Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά, πηγαίνετε στην έκθεση βιβλίου, βρείτε την Μπούτσικα, βγάλετε μια φωτογραφία, πάρτε και το Σκατζόχυρο.
5: Ναι, περίπτερο 13 αίθουσα, ένα θα είμαστε εκεί πέρα στις 2 το μεσημέρι.
2: Τι. Μέχρι τι ώρα?
5: 2 με 3 θα είναι το.
2: Α, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
5: Μία ώρα θα είμαστε.
2: Μία ωρίτσα, παιδιά, προλαβαίνετε. Αν βρεθεί Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη, ξέρει που πρέπει να πα.
5: Και η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι μέσα στη ΔΕΘ. Έχει βρεθεί ποτέ στην Χελέξπο?
2: Όχι.
5: Είναι μια χανής περιοχή που έχει πάρα πολλά στάνη με πάρα πολλές χιλιάδες βιβλία. Γιώργο, νομίζω εκεί θα χανώσουν.
2: Εγώ θα πήγαινα στα ερωτικού περιεχομένου βιβλία.
5: Δεν έχει.
2: Ερωτικά ποίηματα.
5: Δεν έχει ερωτικού περιεχομένου ποίηματα. Δεν έχει Άρλεκιν.
2: Δεν είπα για Άρλεκιν. Δεν υπάρχουν ιστορίες ερωτικού περιεχομένου. Δεν είναι ο Τσόντα.
5: Δεν έχουμε.
2: Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν έχει ρομαντική κομεντή. Δεν έχει ρομαντικά βιβλία.
5: Α, ο Σκατζόχυρος είναι μια ρομαντική.
2: Θα το ξεφτυλίσω το Σκατζόχυρο. Θα τον κάνω XXX.
5: Μη!
2: Θα τον κάνω για 12 η ώρα το βράδυ.
5: Και δεν βγήκε το ταξίδι του, θα μας το ξεφτυλίσεις. Όχι, όχι, όχι. Κρατήσου.
2: Νούμερο 2. Τι κάνει ο Σκατζόχυρος στα βράδια?
5: Γιώργο, μη, σε παρακαλώ.
2: Ο Καλόκαρδος πειρατής.
5: Μη. Κρατήσου.
2: Γιατί?
5: Κατάπιετο.
2: Γιατί?
5: Κατάπιετο.
2: Καλά. Κάτσε να το πάρω στα χέρια μου το βιβλίο και θα σου πω εγώ μετά. Τα δικά σου μήνυματα στο Viber, παιδιά, Ελλάδα, για να πάμε καλά η σημερινή Τρίτη, γιατί είναι Friends Day, η χειρότερη μέρα στη δουλειά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μηνύματάκι στο Viber 697-800-1048. Τη γλυκιά σου καλημέρα και μια φωτογραφία που είσαι τώρα εκεί, που είσαι στον δρόμο και κυκλοφορεί. Και γίνεται ένα χαμό εκεί έξω.
5: Γίνεται

0: Χαμός.
1: Στην υψηλή γέφυρα έχουμε πάρα πολύ κίνηση.
0: Ωρε φίλε.
1: Έχουμε εννοείται εκεί στον κόμβο, πάλι αρχίζουν και μαζεύονται τα πράγματα και στη Λιανία μου έχουμε αυτή την ώρα κίνηση. Σε λίγο θα γίνει χαμός παντού. Οπότε ζει τώρα που πας προς την υψηλή γέφυρα, λίγο κίνηση θα βρεις μπροστά σου και στείλε μια φωτογραφία ρε παιδιά να δούμε και λίγο τον καιρό εκεί έξω τι γίνεται.
0: Τι θερμοκρασία έχουμε, θα πιάσουμε σήμερα λέει 30. Μα είναι δυνατό.
1: Αυτή την ώρα έχουμε 12.
0: Ναι.
1: Τώρα μέγιστη που θα φτάσει η Χαλκίδα σήμερα είναι 25.
0: 25. Υπάρχει μία μέρα, παιδιά, που άκουγα χθες τις ειδήσεις, λίγο λαγοκοιμόμουν. Λίγο λαγοκοιμόμουν και έλεγε ότι θα φτάσει η θερμοκρασία, λέει, θα ξαναρθούν οι μέρες Ελνίνιο, που είχαμε πάρα πολύ έτσι αύξηση της θερμοκρασίας.
1: Από Πέμπτη ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, 28, 29, οπότε λογικά θα τριανταρίσει μέσα στον ήλιο.
0: Και μετά την επόμενη εβδομάδα χιόνια.
1: Και βροχές, καταιγίδες και όλα τα σχετικά. Παρασκευή χαλάει.
0: Αλήθεια λες.
1: Κάτσε να δω Θεσσαλονίκη ή Σαββατοκύριακο.
0: Θα σε χτυπήσω.
1: Γιατί εγώ το έβγαζα τον καιρό. Παρασκευή Θεσσαλονίκη έχει μπόλικη συννεφιά, συννεφιασμένος καιρός.
0: Και το Σάββατο παρουσιάζεις λέει με το μαλλί σου.
1: Όχι εντάξει, Σάββατο 30 βαθμούς Κελσίου με καθαρό ουρανό.
0: Πάλι καλά.
1: Οπότε Σάββατο παιδιά, έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας μέχρι το Σάββατο, μπορεί να βρέξει.
0: Ε παιδιά θέλω να το χτυπήσω ρε Γιώργο.
1: Ρε Μαρία.
2: Άσε με εδώ τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν

0: Διαδρομικά. Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning
2: everyone.
3: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Καλημέρα!
9: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
8: Καλημέρα!
10: Καλημέρα!
11: Καλημέρα!
12: Καλημέρα!
8: Καλημέρα.
9: Στο καφέ Morning Show.
8: Μόνο αυτό!
9: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα,
1: Μαράκι. Πολύ μεγάλη μέρα, παιδιά, σήμερα.
0: Τι?
1: Δεν το ήξερα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τη Ρένα. Τη Ρίνα, τη Ρινούλα, την Ειρήνα, Ειρηναίος, Εφρέμ, Εφρέμιος και Εφρεμίτσα.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζει, αλλά και σε εσένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια μαζί με την Αντέλ.
1: Έχει χρόνια να βγάλει ωραίο τραγούδι. Βασικά έχει χρόνια να βγάλει τραγούδι.
0: Αδυνάτησε και σταμάτησε τραγουδάει. Είναι τώρα πράγμα αυτό?
1: Όχι. Αδυνάτησε.
0: Ναι.
1: Έβγαλε τα εκατομμύρια και τώρα λέει θα κάτσω και δεν θα κάνω τίποτα.
0: Όχι.
1: Η ζωή μου όλη. Έτσι όχι, θέλω να γίνει.
0: Τα εκατομμύρια τα έβγαλε πριν αδυνατήσει.
1: Ναι.
0: Όταν αδυνάτησε τα είχε ήδη.
1: Θα τα χαρώ.
0: Καλά κάνει. Απλά λέμε εντάξει.
1: Αυτό θέλω να κάνω κι εγώ στην δικιά μου την. Έτσι θα φανταζόμουν τη ζωή μου. Όταν ήμουν έτσι, να βγάζα τα εκατομμύρια, τώρα που αδυνάτησα να έχω να τα τρώω.
0: Και εσύ τι κατάφερες να δυνατήσεις χωρίς να βγάλεις εκατομμύρια?
1: Τώρα θα ξαναφάω.
0: Ξαναγίνε πάλι όπως ήσουν.
1: Όχι.
0: Για να βγάλεις εκατομμύρια το είπα.
1: Να ξαναγυρίσουμε.
0: Έχεις γενέθλια μαζί με τον Αλέξανδρο Ρίγα, έχεις γενέθλια μαζί με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Όχι τον τραγουδιστή.
1: Α, ποιον?
0: Τον διδάκτορα. Δικτάκτορα,
1: συγγνώμη. Διδάκτορα, είπε.
0: Αλλά έχεις γενέθλια και με τον ένα και μοναδικό.
1: Ναι,
0: όχι, τον Κώστα Χαρτέο διπλωμένο. Ψηλές πόδες, ξαντιές με λαχρινές, αδυνατές χοντρές, όλες καλές. Το τραγούδι, ο καλός ομίλος όλο τα αλέφη. Ψηλές πόδες, ξαντιές. Τέτοια τραγούδια ρε παιδιά, τώρα το έχετε καταλάβει.
1: Να
0: δεν ξαναγράφονται.
1: Ότι δεν τον ξέρω, θα το πω.
0: Τον Κώστα Χαρτέο διπλωμένο δεν ξέρεις.
1: Αλήθεια, τα τραγούδια τώρα του μπορεί να τα έχω, ακούσει, αλλά ναι, δεν τον ξέρω. Δηλαδή, άμα πεις τώρα πώς μοιάζει.
0: Ναι. Δεν τον έχεις στο μυαλό σου πώς μοιάζει τώρα.
1: Ποτέ. Άξι, όχι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Είμαι νέα ακόμα, γι' αυτό δεν τα ξέρω.
0: Το τραγούδι μια χαρά το ξέρες.
1: Το έχω ακούσει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή.
0: Έχει τύχει να το ακούσει, μάλιστα.
1: Έχει τύχει, αυτό έψαχνα. Το τύχει.
0: Το τύχει. Μη σου τύχει, μάλιστα. Σαν σήμερα το 1916, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Το 1916.
1: Α, εντάξει, νωρίς.
0: Και τότε ανακαλυφθήκανε τα δάνεια διακοπών, τα δάνεια ψώνια, δάνεια σούπερ μάρκετ και όλα τα σχετικά.
1: Ντροπή.
0: Λοιπόν, Εθνική Μέρα Εκτίμησης Εκπαιδευτικών σήμερα. Καλημέρα σε όλους τους δασκάλους, τους καθηγητές οι οποίοι πάνε τώρα στο σχολείο και λένε τι μαρτύριο θα τραβήξω και σήμερα. Ελπίζω να είναι ήρεμα τα παιδιά μου. Γιατί ψέματα είναι.
1: Ψέματα είναι. Γιατί να σου πω κάτι, μετά από τόσα χρόνια που υποθέτω ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί στον εκπαιδευτικό τομέα, γνωρίζουν ότι κάθε μέρα είναι και μία μέρα δύσκολη. Ρίσκου.
0: Ρισκάρο, λέει σήμερα.
1: Εσύ ήσουν καλό παιδί?
0: Όχι.
1: Α, μπράβο.
0: Παρόλο αυτά, με αγαπάγαν όλοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που είχα. Γιατί παρόλο που έκανα και λίγες αταξίες, ήμουν λίγο πειραχτήρι με στην τάξη. Δεν ήμουν κακό παιδί.
1: Όχι κακό. Εγώ μιλάω και για το παιδί το οποίο του έλεγε Γιωργάκη, σταμάτα! Τώρα κάνουμε μάθημα!
0: Ναι, παρόλα αυτά όμως με συμπαθούσαν. Μου μιλάγανε με τα.
1: Έτσι είναι.
0: Είχα καλές σχέσεις, ειδικά στο Καλαστολί και δεν το συζητάμε. Καφέ πηγαίναμε, αλλά.
1: Με ποιον?
0: Με τους δασκάλους.
1: Γιατί?
0: Με τους καθηγητές, μάλλον.
1: Γιατί?
0: Του έλεγα, δεν θα πω πρώτη ώρα. Του λέμε, εγώ μάτια θέλω να πάω για καφέ. Μου λέει, ούτε εγώ. Και πηγαίναμε παρέα.
1: Όχι.
0: Ή καθόμασταν στο κηλικείο. Μου λέει, εγώ και ενώ έχω την πρώτη ώρα, οπότε.
1: Μιλάς με κανέναν σου καθηγητή ακόμα και τώρα?
0: Όχι.
1: Πολύ με ενδιαφέρει αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάμε κανέναν.
1: Δεν έχεις κρατήσει με κανέναν, δηλαδή στο Facebook δεν έχετε βρεθεί με κανέναν?
0: Α, όλοι με ακολουθούν. Είπαμε ένα για κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Λόγω των βίντεο και όλα αυτά με ξαναθυμηθήκανε και τα λοιπά. Αλλά δεν έχει τύχει να βρεθούμε.
1: Αυτό το παιδάκι.
0: Κάναμε ένα
1: τώρα
0: reunion από το δημοτικό.
1: Δημοτικό?
0: Ναι, από το δημοτικό.
1: Ακόμα.
0: Άμα ζούμε εμείς ακόμα, οι καθηγητές μου τι λένε?
1: Περίμενα να μου πεις κάτι.
0: Πήγα στο τέταρτο νεκροταφείο και τους είδα όλους. Έναν έναν.
1: Μες στο μυαλό μου είσαι.
0: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Εθνική ημέρα σιωπή σήμερα. Κράτα τη λίγο Μαρία μου. Γιατί μερικές φορές η σιωπή είναι χρυσός που λένε.
1: Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Και αυτό καμιά φορά, ρε παιδί μου, που ζητάει το έτερο νήμιση ησυχία.
0: Γι' αυτό δεν έχει γίνει πλούσια ακόμα, εκατομμυριούχος. Εθνική ημέρα αστροναυτών σήμερα. Νομίζω η σιωπή έρχεται μαζί με τους αστροναύτες, γιατί εκεί πάνω έχει ησυχία.
1: Γιατί δεν μιλάνε?
0: Γιατί μου έξω στην ατμόσφαιρα, η ησυχία εννοώ. Στην ατμόσφαιρα. Δεν είπα μεταξύ του στο διαστημόπλιο.
1: Δεν περνάω καλά.
0: Παναγία.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Οι αστροναύτες που πρέπει να είναι σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, όλοι του, ρε παιδί μου, άμα κάποιο δεν θέλει να μιλήσει με κάποιον άλλο, πώς βρίσκει?
0: Τίποτα, απλά δεν μιλάνε.
1: Δεν νομίζω.
0: Τι δεν νομίζω?
1: Εντάξει.
0: Του λες δεν μιλάω τη γλώσσα σου και τελειώνει η υπόθεση.
1: Γιώργο.
2: Don't speak English.
1: Λοιπόν, έχω να θέσω. Τελείωσε.
3: Όχι.
1: Θέλω να θέσω μια απορία.
3: Τι απορία έχει.
1: Όταν
3: πάλι
1: θέλει ο σύντροφό μα, ρε παιδί μου.
3: Εγώ έχω άλλη.
1: Όταν θέλει ο σύντροφό σου να μην μιλάει. Θέλει να περάσει λίγο χρόνο μόνο του.
3: Ναι, τι κάνει.
1: Και εσύ δεν θέλει να τον αφήσει.
3: Το περίεργο ήταν να ήθελε.
1: Άκου λίγο. Περνάει λίγο ο δικός μου μία φάση ότι δεν θέλει να έχουμε και πολλά-πολλά.
3: Εντάξει, δεν
1: δηλαδή,
3: κακό.
1: Δεν μιλιόμαστε και πάρα πολύ. Και χθες ήρθε το βράδυ 9 η ώρα στο σπίτι και εγώ ήθελα τόσο από να του πω όλα μου τα νέα. Να μιλήσουμε. Να
3: του έδωσε το 10 λεπτό ησυχία.
1: 20 λεπτό. Τον άφησα να φάει και δεν του είπα κουβέντα.
3: Όταν τρώμε, δεν μιλάμε έτσι κι αλλιώς.
1: Μπράβο. Μετά ξάπλωσε και γύρισε και από την άλλη και έβλεπε τηλεόραση.
3: Εντάξει,
1: και το λέω συγγνώμη, λέω. Έχει έρθει, δεν έχει βγάλει άχνα. Και νομίζει ότι θα σταματήσουμε έτσι. Λέω, έλα, γύρω να μιλήσουμε.
3: Γιατί κάθε μέρα γίνεται αυτό, δηλαδή μπορεί να μας αφήσετε μια μέρα στην ησυχία μας.
1: Όχι, τι κάνετε, τον αφήνετε.
3: Ναι, γιατί να του λες, έχει κάτι, σου πει έχω τα δικά μου, έχω τα θέματά μου, οκ. Okay, ωραία,
1: τι θέματα
3: συνέχεια
1: που δεν μπορεί να το λύσει το μαράκι.
3: Γιατί να το λύσει, δεν θέλει να το συζητήσει προφανώς ο άνθρωπος.
1: Δεν τον άφησα.
3: Του πρέξε τα.
1: Εντάξει.
3: Μιλάτε σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Α.
1: Καλέ, τον έκανα να γελάσει, είναι δυνατόν.
3: Λέει, ήθελε την ησυχία του και τελικά καταλήξαμε να τσακωθούμε και τώρα δεν του μιλάω εγώ.
1: Φλέρταρα με την εντύπωση ότι μπορεί και να μαλώσουμε.
3: Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Να μην μιλάνε παρόλα αυτά.
1: Γιώργο, προχώρα.
3: Όχι, μπορείτε να μας αφήνετε και λίγο στην ησυχία μας. Δεν είναι κακό.
1: Τον άφησα, όλη
3: όπως
1: μέρα
3: και εμείς,
1: τον πήρα τηλέφωνο.
3: Όταν μπαίνετε. Σιγά, μωρή! Μια μέρα ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει άνθρωπο και εσύ του πρίζει τα σηκώτια. Το ίδιο συμβαίνει και το αντίθετο. Και εσείς υπάρχει μέρες που δεν θέλετε να μιλήσετε με άνθρωπο.
1: Δεν ισχύει.
3: Δεν σου έχει τύχει ποτέ.
1: Ποτέ.
3: Και τι κάνει, Μαρή.
1: Τι κάνω. Θέλω να μιλάω.
3: Βγες έξω, πήγαινε έξω. Κοινωνικοποιήσου.
1: Δεν ήθελα, ήθελα με τον άνθρωπό.
3: Πάρ τις φίλες σου και πήγαινε για έναν καφέ.
1: Ναι. Όχι.
3: Θες να πρίξεις τα τέτοια του αλουνού που δεν έχει όρεξη.
1: Αυτόν επέλεξα να είναι ο άνθρωπός μου.
3: Για μια μέρα μίλησε ο άνθρωπος. Μια μέρα είπε να μην μιλήσει.
1: Έτσι έρχονται τα πάντα. Η μία γίνονται δύο, οι δύο γίνονται τρεις.
3: Κάτσε να γίνουν δύο και το συζητάμε μετά.
1: Μετά θα βάψω μαύρα, ρε Γιώργο.
3: Σιγά μου, δεν σου μίλησε μια μέρα και κάτι έγινε.
1: Όχι, μου μίλησε μετά. Τον είπα, έχει τελευταία ευκαιρία. Τα μαζεύω και, και πάω στη μαμά μου ή μου μιλά. Τι λέω, τι με έχει εδώ.
3: Και μόνο τι έκανε, μίλησε.
1: Ναι.
3: Όχι, ρε Νίκο, μια ευκαιρία είχαμε, ρε Νίκο. Τη χάλασε, ρε Νίκο.
1: Σηκώθηκα μαζί.
3: Τι μαλάχα, ρε Γιώργο.
1: Ρε Γιώργο. Πόπο, τι λαμμένος.
3: Ρε θα πάρει Θεσσαλονίκη τώρα.

0: 2-10-300-1048. Το κοκόρι λάλησε, ήταν και μεγάλο το τραγούδι, οπότε λάλησε αρκετές φορές, μπορώ να πω. Στο 2-10-300-1048 παίρνει τηλεφωνάκι και μας λες τις φορές που λάλησε το κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Μπορώ να ολοκληρώσω.
1: Τι?
0: Αυτά που έλεγα πριν από λίγο.
1: Φυσικά, εγώ σε σταμάτησα.
0: Ναι. Εθνική μέρα γελιογραφιών σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς που μπορεί και πιάνει το χέρι σας και ζωγραφίστε πάρα πολύ ωραία, δώστε μια γελιογραφία ή βάλτε στο AI να φτιάξει.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει. Και γιατί με κοιτάς έτσι, ρε
1: πουλάκι. Περιμένω να δω τι σε έκοψα. Από τι σε έκοψα έτσι που.
0: Θα σου πω σε λίγο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
3: Κασιμία.
0: 21! 21, μπράβο! Πώς σε λένε?
1: 20!
0: Μπράβο, μείνε στη γραμμή σου, κέρδισες! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Για τα δικά σου wake up call, να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, παρακαλώ.
1: Πάλι δεν θα τελειώσει, λοιπόν. Επειδή σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, μπορείς να στείλεις τώρα το μήνυμά σου στο 697-800-1048, να κάνουμε τις δικές σου φαρσούλες, να κάνουμε τις δικές σου ευχές, να πάρουμε τον άνθρωπό σου και να του ευχηθούμε. Τώρα, αν θέλεις να καλέσουμε τους φίλους σου, το ίδιο ακριβώς ακολουθείς, στείλεις το μήνυμά σου 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός ηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262-057-003.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Κάθε ιστορία έχει το δικό της μοναδικό στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
9: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Όταν η εμπειρία μιλά, από το 1971 η ποιότητα φαίνεται. Τριαντάφυλλος Κολάρος, Χαλκίδα.
11: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
12: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
13: Χαμός το Sat Games.
12: Τόσο δυνατά?
13: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sat Games απογειώνεται.
12: Καλά, τόσο μπροστά?
13: Έλα και θα το νιώσεις.
14: Έρχομαι. Sat Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
15: Μαμά, θέλω περιποίηση.
16: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
15: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
16: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
19: Γιώργος και Μαρία.
20: Καλημέρα.
19: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
21: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα και στο φίλο μου το Δήμο που του χρωστάω και ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι η γυναίκα του να μην γκρινιάζει. Και με ρωτάει τι τραγουδάνε οι πρικισμένοι στο μπάνιο.
1: Τι τραγουδάνε.
0: Τι τραγούδι λένε αυτοί που έχουν έτσι μεγάλα τα προσόντα, ρε παιδί μου, στο μπάνιο. Τα μηνύματά στο Viber 697-800-1048.
1: Ναι. Κότσιρα.
0: Κότσιρα. Πού να ξέρεις κι εσύ τώρα.
1: Τι τραγουδάνε καλέ.
0: Αυτό λέω, δεν ξέρεις, άρα δεν είσαι πρικισμένος. Ρε φίλε, δεν μπορώ, ρε
1: εγώ,
0: φίλε.
1: Εγώ πρικισμένη, μόνο πάνω.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, πού να ξέρεις εσύ.
1: Πού να ξέρω.
0: Αυτό λέω. Άντα με τρελάνει η γυναίκα, ρε, δεν μπορώ, ρε Δήμο, ρε Δήμο. Γιατί θες να μας κάψεις τα τελευταία εγκεφαλικά κύτταρα.
1: Κοιτάω
0: τώρα
1: κι εγώ κάτω, τι
0: κοιτάει
1: έχω
0: και πει να δει αν έχει κάτι από κάτω. Τρανσέξουαλ θα μας δει.
1: Γιώργο! Σε παρακαλώ, μην με κάνεις έτσι.
0: Θα μας βγει τα νύμπο τώρα τίποτα. Να μας βγει με κάνα ματζαφλάρι από κάτω.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ, καλέ, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχουν πάει ακόμα τα παιδιά σχολείο.
0: Λοιπόν, άμα γνωρίζετε ποιο τραγούδι λένε οι πρικισμένοι στο μπάνιο, 697-800-1048 τώρα ο Δήμος θα θέλει ο οργανισμός του. Έλα, Δήμο!
2: Γιώργακι, άργησε πολύ, αγόρι μου. Άμα την είχε μεγάλη,
0: πει να τα πούει. Ήθελα τον νυχτερίδε και αράχνε γλυκιά μου, αλλά λέω α μην το πω.
1: Δεν καταλαβαίνω, τι λέτε.
0: Δήμο μου, εσύ ποιο τραγούδι λες στο μπάνιο.
2: Δεν λέω ότι βγάζει, μην ανησυχείς.
0: Έγινε, Δήμο μου, ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα τι έγινε τώρα.
0: Ρε πουλάκι μου.
1: Δεν θέλω να μου το εξηγήσεις, άσε με στην άγνοιά μου. Μ' αρέσει να μην καταλαβαίνω.
0: Άστον από τον καιρό, άστον από τον καιρό να παραγγείλουμε και ένα καφεδάκι. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη Καλκίδας 12, φτάνουμε μέγιστη 24 με 25 βαθμούς Κελσίου κυλίου. Φάνηκε, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 10 αυτή την ώρα και μέγιστη 27 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχει, για να δω, 15 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη 25 με πολύ πολύ πολύ αραιή συννεφιά.
1: Πολύ ωραία. Να πάρουμε φυσικά και τον καφέ μας από τον Αλιμπινίση. Πηγαίνεις μία βόλτα τώρα Φαρμακίδου 1 ή τηλεφωνείς στο 22 210 64 36. Παίρνεις το καφεδάκι σου, παίρνεις το πρωινό σου, παίρνεις ό,τι μπορείς να φανταστείς, γιατί έχουμε μεγάλη ποικιλία από σφολιατοίδη, από ωραία κρουασάν με γέμιση πραλίνα. Έχουμε υπέροχα σαντουιτσάκια φρεσκότατα της ημέρας. Διαλέγεις το πρωινό σου και παίρνεις τηλέφωνο στο 22 210 64 36.
0: Και σε λίγο το πηδημένο ζώδιο της ημέρας.

0: Όπως λέει και η φίλη Χριστίνα, όντως Γιώργος και Μαρία, καμία χημεία.
1: Καμία χημεία.
2: Γιώργος και Μαρία, το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
0: Το πηδάμε και σήμερα, παιδιά, για να κερδίσει τη διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάκια. Και κάνω spoiler για την Πέμπτη, φαλάζουμε ταινίες.
1: Να.
0: Ο διάβολος φορούσε πράντα νούμερο 2 έρχεται.
1: Φοράει.
0: Φορούσε, δεν πέθανε ακόμα.
1: Φοράει
0: την
1: αλήθεια.
0: Δεν έχω δει το ένα, να σου πω την αλήθεια.
1: Νομίζω είναι από τις πιο πολυπαιγμένες ταινίες που έχει δει ποτέ ο άνθρωπος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχω δει ούτε το ένα.
1: Να πας να το δεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το ένα και το δύο.
0: Θα δω και το ένα και το δύο. Διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγκες σε περιμένουν στο 2-10-300-104-8 μόλις ανακαλύψει το πηδημένο ζώδιο της ημέρας.
1: Λοιπόν, η μέρα, παιδιά, αλλάζει ταχύτητα και ζητά κίνηση, ελευθερία και ξεκαθαρίσματα. Από συνέστημα πας σε δράση, αλλά αν βιαστείς μπερδεύεσαι. Πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα δίδυμοι, παρθένοι, ιχθύες και σκορπιοί. Εγώ, κύριε, χρειάζεσαι αποφόρτιση και λίγο χρόνο μόνος σου. Μη πιέζει τον εαυτό σου χωρίς λόγο, η μέρα σου είναι ένα 7. Δίδυμε, σχέσεις και συνεργασίες σε μπερδεύουν, μη βιαστείς να βγάλεις συμπέρασμα, η μέρα σου είναι ένα 6. Λιονταράκια, η διάθεση ανεβαίνει και η αυτοπεποίθηση φαίνεται. Έχεις φλερτ και δημιουργικότητα, η μέρα σου είναι ένα 8. Ψαράκια, πίεση σε επαγγελματικά σε ρίχνει. Κράτα ψυχραιμία και θα ισορροπήσεις, η μέρα σου είναι ένα 6. Κρύε, έχεις ενέργεια και θες δράση. Ιδανική στιγμή για νέα ξεκινήματα, η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, η επικοινωνία σου ανοίγει πόρτες. Μπορείς να πετύχεις συμφωνίες, η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, ένταση σε οικονομικά ή αποφάσεις. Μην αντιδράσεις παρορμητικά, η μέρα σου είναι ένα 6. Τοξότη, είσαι στο επίκεντρο και ανεβαίνεις, η μέρα σου δίνει μπουστάρισμα ενέργειας, η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, ασχολείσαι με πρακτικά και χρήματα, βάζεις σταθερές βάσεις, η μέρα σου είναι ένα 7. Παρθένε, πίεση σε προσωπικά θέματα σε ζορίζει, μην το αναλύεις υπερβολικά, η μέρα σου είναι ένα 6. Και υδροχόη, φίλοι και επαφές σε ανεβάζουν, κάτι νέο μπορεί να ξεκινήσει, η μέρα σου είναι ένα 8.
0: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα για να κερδίσεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις, 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Χριστό.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε, Χριστό?
3: Δήμητρο. Όχι, όχι, Δήμητρο με λένε.
0: Ο Χριστός ποιος είναι?
3: Είναι ο άντρας μου.
0: Α, ο άντρας σου. Και παίρνεις από το τηλέφωνο του άντρα σου.
3: Ναι. Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν έχεις μονάδες?
1: Σταμάτα, ρε Γιώργο.
3: Όχι, μπορεί, δεν έχω.
0: Δήμητρά μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Καρκίνος.
0: Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Το καρκίνο.
1: Ναι!
0: Τυχερός ο άντρας σου σήμερα. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου, Δήμητρά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καρκίνε, βρίσκεις ρυθμό και οργάνωση. Η καθημερινότητα σε στρώνει. Η μέρα σου είναι ένα 8.
0: Ρώταγα τώρα πού στρώνει, αλλά.
1: Γιώργο!

0: Και τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα και μικρές σε γρήγορες ωραίες φαρσούλες στο 697-800-1048. Ετοιμάσου, Μαρία.
1: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Σταθής.
1: Καλημέρα. Ο ίδιος.
2: Καλημέρα. Μαρία Μπουτζικάκη ονομάζομαι. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Ηλεκτρολόγος δεν είστε?
1: Ναι.
2: Τέλεια. Να σας πω κάτι. Έχω ένα πρόβλημα. Κάνει τζιμ, τζιμ, τζιμ, τζιμ, τζιμ. Από το γενικό πίνακα του σπιτιού.
1: Από πού παίρνετε?
2: Από το σπίτι μου.
1: Ναι, από ποια περιοχή?
2: Από Πτολεμαϊδα.
1: Α, γιατί με βγάζει 2-10-300?
2: Είναι το εταιρικό μου. Έχω εταιρεία, αλλά να σας πω κάτι. Το σπίτι μου κάνει τζιμ, τζιμ, τζιμ, τζιμ, τζιμ, τζιμ, τζιμ.
1: Πού είναι αυτό, ποια περιοχή είναι?
2: Στο σπίτι μου, καλέ.
1: Ναι, κορίτσι, πια, πού, εδώ.
2: Στο κέντρο, στο κέντρο.
1: Πού ακριβώς?
2: Θιβών 53.
1: Θιβών 53.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα από τον πίνακα, μέσα το κάνει αυτό?
2: Μέσα από τον πίνακα, ναι. Και να σας πω κάτι, ακούγεται όταν κατεβάζω το ρελέ διαφυγής, ακούγεται ένα... Και όταν το σηκώνω ακούγεται ένα...
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτό τώρα, μπορεί να κάνει μπαμ αυτό?
1: Καλό είναι να έρθει κάποιος να το δει.
2: Εσείς θέλω να έρθετε. Μπορείτε. Τι ώρα μπορείτε να έρθετε? Θιβών 53. Είναι στον Καράμπαμπα.
1: Θιβών 53.
2: Ναι. Είναι πού είναι ο πύργος Εορδέας. Δεν ξέρετε.
1: Θιβών 53.
2: Ναι, Θιβών 53.
1: Ας θα το βρω μέσω link.
2: Αυτό, ναι. Ταυκάπα είμαι στο 34%.
1: 34%.
2: Ναι.
0: Ναι, αλλά μην πάρεις το 100. Ρένο.
2: Όχι,
0: Στάθη. Μας μπέρδεψε, ρε. Στάθη μου, σε καλούμε το Show FM και το Show FM Morning Show. Η Μαρία θέλει να σας αλλάξει τα φώτα.
2: Ήτανε πλακίτσα.
0: Ο φίλος σου, ο Ρένος, μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για να σου κάνει μια πλακίτσα.
1: Α, καλώς, καλώς.
0: Τώρα συγγνώμη.
1: Κοίτα, μετά από με 100 πλάκες, εντάξει, σίγουρα.
0: Ρε Στάθη, να σου κάνω κάτι. Σε παίρνει μια γυναίκα και σου λέει ο πίνακας μου κάνει ζιν, ζιν, ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Και εσύ λες, έρχομαι.
1: Εντάξει, τι να κάνω, επαγγελματίας.
0: Έλα, τι να κάνω,
1: να μην εξυπηρετήσω.
0: Έλα, να μην πάρεις το
1: 50. Να μην εξυπηρετήσω.
0: Να μην βγει λίγο εύκολα και γρήγορα το μεροκάματο.
2: Στάθη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι τέλειος.
1: Λέω καμιά τρελή έμπλεξα, λέω ας την εξυπηρετήσω, τι να κάνω.
2: Τρελή.
0: Στις τρελές γίνονται καλύτερες εξυπηρετήσεις.
1: Ναι.
0: Έγινε, Στάθη μου, φιλιά πολλά. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, έπαιζε ο πίνακα σου εκείνα. Ναι, ρε, σου λέει τώρα.
2: Πώς μου έρχονται ρε γαμώτο όλα αυτά.
0: Έλαντε.
2: Πραγματικά.
0: Έλαντε. Ο πίνακα σου κάνει βζιμ, βζιμ, βζιμ, βζιμ.
2: Και άμα το κατεβάσω κάνει βζουμ, βζουμ, βζουμ, βζουμ, βζουμ.
0: Αυτή ήταν πραγματική ιστορία. Έτσι κάνει ο πίνακα σου. Ναι, καλημέρα σα, την κυρία Ειρήνη.
3: Ορίστε.
0: Α, καλημέρα κυρία Ειρήνη. Λογίστρια δεν είσαστε? Μου δώσαν το τηλέφωνό σα για να μου φτιάξετε, να σα δώσω τα χαρτιά από τον παλιό μου λογιστή να με αναλάβετε, μπορείτε?
3: Στο γραφείο που δουλεύω, ναι.
0: Εσείς προσωπικά μου είπανε πάρε την Ειρήνη μας σε αυτό το τηλέφωνο. Είναι η καλύτερη λογίστρια. Είναι η μόνη που φέρνει επιστροφή φόρου.
3: Ότι είμαι καλύτερη, είπε. Αλλά και το γραφείο. Εγώ γραφείο δικό μου δεν έχω. Δουλεύω αλλού.
0: Θέλετε
3: να... είμαστε μια ομάδα ολόκληρη.
0: Ωραία, δεν θέλετε να το κάνουμε λίγο αβαβά να έρθετε να με αναλάβετε απευθείας εσείς, χωρίς γραφεία? Και λίγο. Λίγο
3: μαύρο.
0: Γιατί μου, τα κάνουμε λίγο μαύρο. Μαύρα από πίσω.
3: Όχι, Παναγία, μοιάζεστε. Τη σημερινή εποχή μαύρα μας πάνε μέσα.
0: Τι μας πάνε, και τι λογίστρια ίσως θα μπορούμε να τα καλύψουμε?
3: Γιατί ποιος είπε ότι λογιστές θα πατέ?
0: Όχι, αλλά θα έχεις έναν τρόπο να βρούμε παραδειράκι. Ειρήνη μου, σε καλούμε από το Show FM και το Show FM Morning Show. Ο Αντώνης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για μια γλυκιά, γλυκιά καλημέρα.
3: Το κατάλαβα, γιατί δεν ξαμάκανε και πέρσι.
0: Α, κάθε χρόνο σε παίρνουμε.
2: Και χρόνια σου πολλά, να είσαι γερή, δυνατή, σε λατρεύει.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον λατρεύω. Να τον έχω έτσι γερό πάντα δίπλα μου, να στηρίζουμε στον άλλο.
0: Σ' αγαπάει, σ' αγαπάει πάρα πολύ, αλλά δώσ' μας και ένα σαν λογίστρια τώρα. Ξέρεις και 10 πράγματα παραπάνω από εμάς. Κάνα τύπη να πάρουμε καμία επιστροφή φόρου? Παίζει τίποτα ή μπα?
3: Δυστυχώς πλέον τα πράγματα είναι τόσο σπιχτά που για να δώσει το κράτος πίσω πρέπει να έχει.
0: Το πρέπει να έχει τον κούλι κολλητό. Πρέπει να στο κράτο. Ειρήνη μου, και πάλι πολύ χρονή επιθυμεί.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Εγώ πήρα επιστροφή φόρου.
0: Τι επιστροφή φόρου πήρε?
2: Πήρα 7,93.
0: Δεν ήταν επιστροφή φόρου.
2: Πώ μπήκανε κιόλα αμέσω?
0: Κέρασμα καφέ ήταν. Σε κεράσανε ένα καφέ. Έλα βρε Ειρήνη, σήκωσέ το.
2: Και τα δικά σας τα wake up call 697-800-1048. Τους παίρνουμε όλους με 100% επιτυχία.
0: Έλα ρε Ειρήνη, θες να πας και μπουζούκια?
2: Α, θα κοιμάται, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, για τα δικά σας wake up call. Να ξυπνήσουμε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν σήμερα στο 697-800-1048. Και σε λίγο ξέρετε τι έρχεται, έτσι?
2: Τι έρχεται?
0: Το θηρίο. Μάτια μου.

0: Γιώργος και η Μαρία. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλυμπινήσεις! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία. Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
4: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού. Το έχουμε. MrPhone.gr. Avanton 37.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project.

0: Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
1: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα. Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
2: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
1: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
2: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Διοργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρφείων Μεσαπείων.
3: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
4: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
1: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Γιώργος και Μαρία
6: στο Cafe Morning Show.
5: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Και ήρθε η ώρα του θηρίου. Δεν ξέρω γιατί μπαίνει το ούφο, δεν ξέρω. Το θηρίο είναι εδώ με μία νίκη χθες. Μας έχει ξεκινήσει η εβδομάδα λίγο μείον. Ένα 1-0 υπέρ του θηρίου. Καλημέρα, θηρίο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μικρά μου θυράματα, φέρνω ερώτηση με μεγαλύτερο ποσοστό σήμερα και φέρνω ερώτηση η οποία μπορεί και να σας μπερδέψει, αλλά είναι πολύ εύκολη απάντηση.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, το 12% παγκοσμίως έγινε η έρευνα.
0: Ναι.
1: Το 12% είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που κάνουμε πριν φύγουμε για τη δουλειά μας το πρωί. Ποιο είναι αυτό το πράγμα? Τηλεφωνείτε στο 210-300-1048 για να αρχίσετε να παίζετε μαζί μας και να δίνετε τις δικές σας απαντήσεις.
0: Μήπως τσεκάρω να δω αν είναι καθαρά τα ισόρουχά μου?
1: Πριν φύγεις για τη δουλειά, θα το κάνεις αυτό, Γιώργο?
0: Πριν φύγω από τη δουλειά, λέω κάτσε, μην έχει συμβεί κάτι απρόοπτο.
1: Τι μπορεί να συμβεί και να μην το έχει καταλάβει, να κατουρηθείς πάνω σου?
0: Να φύγανε σταγονίτσες.
1: Γιατί θα αλλάξεις βρακή επειδή φύγανε στα γονείς?
0: Εννοείται, αγάπη μου, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί όταν πας στη δουλειά.
1: Δηλαδή, άμα το πάθεις αυτό μέσα στη δουλειά, τι θα γίνει?
0: Τώρα είσαι στη δουλειά, θα το πετάξεις.
1: Λοιπόν,
0: θα είσαι χωρίς βρακή.
1: Ας μιλήσουμε σοβαρά, γιατί το θηρίο ξέρετε πόσο σοβαρά παίζει με τις ερωτήσεις. 2-10-300-104-8. Είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Μου παίρνει δευτερόλεπτα για να το κάνω αυτό που είναι το τελευταίο πράγμα.
0: Τσεκάρω αν έχω τα κλειδιά του σπιτιού μαζί μου.
1: Ωραία.
0: Το κλειδί του αυτοκινήτου.
1: Θέλω να παίξεις έτσι εύκολα.
0: Τσεκάρω να μείνω.
1: Θέλω να μείνεις σε κάτι έξυπνο.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντάιν, Μαρίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρίνα μου, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, παιδιά, εσείς?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Ψάχνουμε να δούμε τι κάνει το 12% λίγο πριν φύγει από το σπίτι του. Κάτι δευτερόλεπτα πριν φύγει, κάτι κάνει. Μην κάνεις τέτοια πρωί-πρωί, ρε Μαρίνα. Ρε Μαρίνα, τι κάνεις τώρα?
2: Συγγνώμη, Γιώργο, δεν τα ήθελα.
0: Τέλειο ήτανε, συνέχισε.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνει το 12%. Δεν πρόκειται να το βρούμε ούτε του τέτοιου ανήμερα.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Εγώ λοιπόν παίρνω το ταπεράκι μου με το κολατσιό μου και φεύγω.
0: Ορίστε.
1: Παίρνει
0: ταπεράκι, κολατσό και δρόμο για δουλειά.
1: Πολύ ωραία. Ελέγχεις δηλαδή. Όχι, παίρνεις το ταπεράκι, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα πριν κλείσεις την πόρτα, σωστά?
2: Ναι.
1: Ρόσκουβας είναι δικό σου, Μαρίνα μου.
2: Έχασες.
0: Εγώ σου είπα, μείνε στα μουγκριτά και στα βογκιτά.
1: Όχι, Μαρίνα, σε παρακαλώ.
0: Καλύτερα θα περνάγαμε. Γεια σου, Μαρίνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να δώσω μια μικρή βοήθεια, γιατί το έχω πει ήδη στο TikTok που είμαστε ζωντανά. Έχω πει ότι το τελευταίο πράγμα που κάνουμε, που έχει παιχτεί αυτή η ερώτηση και έχει γίνει παγκοσμίως, δεν είναι ότι κλείνω την πόρτα. Δηλαδή, δεν θέλω να μου πείτε κλείνω την πόρτα τελευταίο πράγμα. Θέλω να σκεφτείτε το. Ας πούμε το πρώτο τελευταίο.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Είναι
0: για ψυχαναγκαστικούς. Ρωτάω πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί, ας πούμε, εγώ το τελευταίο πράγμα που κάνω την ώρα που φεύγω από το σπίτι είναι να φτιάξω το χαλάκι του Welcome, το χαλάκι της εξώπορτας.
1: Όχι, έχεις βγει από το σπίτι.
0: Έχω βγει, αφού είναι απ' έξω το χαλί.
1: Το τελευταίο πράγμα που κάνω πριν πάω στη δουλειά. Δηλαδή, μιλάμε όσο είμαστε μέσα στο σπίτι.
0: Είμαστε μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. 2-10-300-1048. Γεια, ελάτε, ρε παιδιά, καλημέρα. 896, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Λουκάς.
0: Έλα, Λουκά
3: μου. Γνώριος είμαι.
1: Για πες, από πού μας παίρνεις, Λουκά μου, τηλέφωνο?
3: Από Μονεβασιά Λακωνία.
1: Όπα, καλημέρα.
0: Ωραία η Μονεβασιά.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω, εγώ τουλάχιστον αυτό που κάνω είναι ότι κοιτάζομαι στον καθρέφτη για πίθανα τέλειες την ώρα που είναι κλείσω την πόρτα.
1: Να το αγόρι!
0: Δώρο στον Λουκά στη Μονεβασιά, γιατί είναι αγόρι όμορφο, αγόρι έτσι περιποιημένο. Βάζεις και το αρωματάκι σου και την κάνεις λαμαρογιά.
1: Βάζεις και το ζελέ σου στη μαλούρα σου.
3: Εντάξει. Σχετικά κι αυτό, ναι. Ναι.
0: Δεν έχουμε πολύ μαλλιά. Είσαι στο δικό μου βελινικές.
3: Όχι, έχουμε. Έχουμε, δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει,
3: λοιπόν, κοιτάζομαι στον καθρέφτη πριν φύγουμε, είναι η τελευταία στιγμή για τις ατέλειες.
1: Τέλειο, Λουκά, έτσι κανονικά πρέπει να είναι, να βλέπουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε και λίγο έτσι στον καθρέφτη να δούμε μήπως έχει κολλήσει κάτι στο βοντάκι που έχουμε φάει και το πρωινό μας. Λουκά, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Ελπίζω να ξαναπάρεις και να ξαναπαίξεις και να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία αρχή στην δικιά μας σχέση. Μπράβο, Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασες.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Λουκά μου, καλημέρα. Μήπως βρε θηρίο, κάνουμε το σταυρό μας. Δόξα τω Θεώ, σηκωθήκαμε και σήμερα, φάγαμε το πρωινό μας, όλα καλά, πάμε να δουλέψουμε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να δράξουμε τη μέρα.
1: Το 12% είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που κάνουμε πριν φύγουμε για τη δουλειά μας το πρωί.
0: Ξέρεις τι κάνω.
1: Και μιλάμε ότι μετά από αυτό, το 12% φεύγει για τη δουλειά.
0: Ναι, ναι, ξέρεις τι κάνω. Τσεκάρω την πόρτα.
1: Δηλαδή.
0: Κλείνω την πόρτα.
1: Ναι.
0: Κοιτάω εδώ αν έκλεισε και την κουνάω πέρα δόθε. Το τελευταίο πράγμα που κάνω.
1: Ωραία, είμαστε μέσα στο σπίτι. Πόσες φορές θα το πω. Είμαστε μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι είμαστε. 2-10.
0: Ανοίγω την πόρτα.
1: 2-10-300-104-8. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: παιδιά.
0: Τέτοια βοήθεια να τυχαίσω. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Γιώργο.
4: Καλημέρα.
0: Όχι, άλλα που κοιτάω σήμερα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει η μέρα σήμερα.
4: Να μην τεντωθούμε και λίγο.
0: Τεντώσου, κοριτσάρα μου, τεντώσου λίγο. Φτιάξε μας λίγο τη διάθεση. Έλα. Έτσι, μπράβο. Αχ, Παναγία μου.
4: Γιώργο, είναι γλυκό το κρεβάτι.
0: Αφήστε με να κοιμηθώ.
1: Θα φύγω, καλέ.
0: Πού πας, μωρό, τεντώνεται η γυναίκα.
1: Όχι τώρα. Έλα, Δημητρά μου, έλα να παίξουμε.
0: Έλα, πάμε να παίξουμε.
4: Λοιπόν, θέλουμε βοήθεια. Γιατί τελευταίοι άλλος φυλάει τον...
1: Ποιον?
0: Τον σύντροφό του.
4: Άντρα. Ναι. Άλλος θα κοιτάξει άμα τα πήρε όλα μαζί του. Άλλος τις ηλεκτρικές συσκευές.
0: Άλλος σου λέει... Άλλος σου λέει ένα λεπτό μου έχει μείνει, προλαβαίνω για ένα γρήγορο.
1: Πού?
0: Τώρα θα έλεγα το τσάλα, δεν μπορώ.
4: Ένα γρήγορο τέντο.
0: Ναι, έτσι είναι τέντο.
4: Και εγώ αυτό θα έλεγα, η αλήθεια είναι, Γιώργο, αλλά είπα σήμερα να μην απαντήσω έτσι.
0: Ναι, τώρα στο ένα λεπτό δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν θέλω, Δήμητρα.
4: Αναλόγως, άμα έχεις τον άλλον 20 δεύτερα.
0: Άντε αλήθεια.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Τεντώσου καλύτερα.
1: Δήμητρα, θα σε έκλεινα υπό άλλες συνθήκες. Παίξε, παιδί μου, να σου πω με την ερώτηση.
0: Τεντώσου, Δήμητρα.
1: Γιώργο, ηρέμησε.
4: Λοιπόν, θα δώσεις μία μικρή βοήθεια.
1: Για πες.
0: Εσύ όχι, να δώσεις, μωρή, εσύ να
1: δεν
0: δώσεις.
1: Δεν θα δώσω, με έχεις ταράξει τώρα. Προχώρα, πες την απάντησή σου.
4: Λοιπόν, δεν θα είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.
4: Τσεκάρει τι έχει πάρει μαζί του, αν έχει πάρει τόσα πράγματα και πάλι ξεκινάει.
1: Αχ, Δήμητρα, πώς θα λες έτσι, η ρόσκουφα είναι δικό σου τόση ώρα, δηλαδή πια για να πάρεις ρόσκουφα. Έλα, bye.
0: Πάντως με Δήμητρά μου στα 22 μπορείς να πεις 9 μήνες να σου ζήσει. Καλημέρα, Δήμητρά μου, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8, ποιο είναι, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα που κάνει το 12%, πολύ μικρό ποσοστό. Τώρα το κατάλαβε.
1: Όχι, δεν κατάλαβα. Γελάω με το TikTok, με συγχωρείς.
0: Αυτοί σου λένε.
1: Μας έβαγες μισή εκπομπή.
0: Δεν πειράζει. Βασιλή.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ρε Βασιλή. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που κάνει το 12% με το πριν φύγει από το σπίτι, δεν έχει περάσει την εξώπορτα, είναι ακόμα μέσα.
5: Προτού πω την απάντηση, να πω στη Μαρία να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο της.
1: Σταμάτα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να έχει πολλά τέτοια.
5: Έχουν φύγει ήδη τα Viper στα σχολεία που ξέρω.
1: Τελειώσαμε!
5: Για το Σάββατο.
1: Καλά, τώρα χαμός θα γίνει. Βασίλη, με έφτιαξες. Προχώρα, θα κερδίσεις. Δώρα στο Βασίλη.
5: Λοιπόν, βάζουμε τα παπούτσια μας, εγώ θα πω.
1: Πολύ ωραία.
0: Απλά, λιτά και απέριτα.
1: Από τις πιο έξυπνες απαντήσεις που έχουν επεχτεί ποτέ στο θηρίο.
0: Που θέλω να πάρουν όσοι στεντώνονται.
1: Βασίλη, να σου πω κάτι. Το βάζω τα παπούτσια, είναι πολύ ωραίο. Τα βάζεις μέσα στο σπίτι, τα παπούτσια ή απ' έξω.
5: Πάμε μέσα, έξω.
1: Δεν μας νοιάζει. Ωραία,
0: αφού είπες πριν περάσουμε την εξώπορτα, άρα
1: αυτό,
0: μέσα
1: αυτό,
0: τα βάζουμε.
1: Μέσα πρέπει να τα βάλουμε. Βασίλη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Δεν πειράζει, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Βασίλη, το βιβλίο
5: δεν πειράζει. Οπότε τα λέμε το Σάββατο στις 2 η ώρα.
1: Φιλάκια
0: γεια σου,
1: πολλά,
0: Βασίλη μου, ευχαριστούμε
1: φιλιά.
0: Πάρα πολύ. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Ευγενία, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη.
0: Καλημέρα,
6: στην κάνετε.
0: Καλά είμαστε στην όμορφη Αλεξανδρούπολη. Τι κάνετε, τι καιρό έχετε? Γιατί γελάς?
6: Έχουμε ήλιο, έχουμε ζέστη.
0: Έτσι να είναι.
6: Έχουμε ήλιο, έχουμε ζέστη.
0: Έτσι χαμογελαστή να είναι και Αλεξανδρούπολη όπως εσύ, Ευγενία μου. Έτσι γλυκιά και υπέροχη.
1: Έλα, Ευγενία, δώσε, δώσε, δώσε.
6: Κοίτα να σας πω, επειδή εγώ τον θέλω τον ροζ τον κουβά.
0: Ναι.
1: Και φλερτάρεις μαζί του πολύ, πες.
6: Μ' αρέσει ο ροζ ο κουβάς και τον θέλω.
1: Θα στον δώσω.
6: Λοιπόν, είναι το κολατσιό που παίρνουμε για τη δουλειά μαζί μας.
1: Μπράβο.
6: Κάτι για να φάμε,
1: εννοείται,
6: κάτι για να πούμε για τη δουλειά μας.
1: Εσύ ζητάς, εγώ δίνω. Ροζ κουβάς, Ευγενία μου, είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει.
6: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, τα φιλιά μου.
0: Γεια σου, Ευγενία μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε, παιδιά, 2-10-300-1048. Καλημέρα.
1: Θα πω άλλη μια φορά την ερώτηση, γιατί το ζητάτε. Το 12% είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που κάνουμε πριν φύγουμε για τη δουλειά μας το πρωί. Έχει γίνει παγκοσμίως η έρευνα. Οχ.
0: Μίλα, Δήμητρα.
1: Δήμητρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Νομίζω ότι υπογκούσεις κι εσύ, Χριστιανούλα μου.
7: Είμαι λίγο κρυωμένη.
0: Για 0,90 είμαστε σήμερα.
1: Δήμητρα.
7: Όχι ακριβώς.
1: Ωραία, ωραία. Δήμητρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
7: Από Αθήνα, από Αμπελόκηπους.
1: Από Αθήνα, από Αμπελόκηπους. Για πες βρε, Δήμητρά μου, ποια θεωρείς ότι είναι η απάντηση?
7: Μήπως τσεκάρουμε τις μπρίζες, αν έχουμε ξεχάσει κάτι.
1: Α, να σε ρωτήσω, ποιες μπρίζες?
7: Τις μπρίζες του σπιτιού. Α, να μην έχουμε ξεχάσει κάποια συσκευή.
1: Ωραία, να ρωτήσω λίγο κάτι. Εσύ τις βγάζεις όλες τις μπρίζες, τα πράγματα που έχεις καλωδιωμένα εκεί πριν φύγεις?
7: Όχι, αλλά συνήθως έχω άγχος αν έχω ξεχάσει το σίδερο ή την τοσχέρα.
1: Α, το σίδερο, λέω κι εγώ, γιατί εγώ δεν βγάζω ποτέ τίποτα από την μπρίζα και λέω πως κάνω καμιά βλακεία τώρα.
7: Όχι, όχι.
1: Δήμητρα.
7: Αυτά συνήθως.
1: Ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Έχασε.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Τι είναι αυτό που κάνει το 12% με το που φύγει από το σπίτι? Λίγο, λίγο μάλλον αλλάξει τα δευτερόλεπτα πριν φύγει από το σπίτι.
8: Λοιπόν, επειδή σε έχω καεί και δεν πρέπει να το βρει κανείς, ναι, εγώ θα πω αυτό που κάνω εγώ.
0: Για πες.
8: Βγάζω τα κλειδιά μου από την πόρτα, την εσωτερική όμως, έτσι. Μπράβο. Γιατί πρέπει να φύγω. Βγάζω τα κλειδιά, αυτό.
1: Από πού τα βγάζεις?
8: Παίρνω τον κουβάκι και φεύγω.
0: Έχει τα γάτια.
8: Παιδί μου, όταν μπαίνω στο σπίτι, ναι, το πρώτο που κάνω είναι να βάζω τα κλειδιά στην πόρτα και να κλειδώνω.
1: Α,
8: όταν βγαίνω από το σπίτι.
0: Ξεκλειδώνει και παίρνει τα κλειδιά.
1: Τώρα κατάλαβα. Έχει δίκιο, Κωνσταντίνα. Αυτό, μεγάλο, αλλά αυτό τώρα δεν είναι αυτή η απάντηση που ψάχνω. Ροζ κουβάζι είναι δικό σου, έχασε!
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Νίκο.
9: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Έλα, Νικόλα μου. Για πες, Νικόλα, τι κάνει το 12% λίγο πριν φύγει από το σπίτι?
9: Καταρχάς, Γιώργο, να κάνουμε μια διόρθωση.
0: Πες μου.
9: Τα 20 δευτερόλεπτα είναι πολλά. Ένα άχθη υπόθεση είναι για να πει σε 9 μήνες.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Δεν σας μπορώ καθόλου, σας παρακαλώ.
0: Τα 20 δευτερόλεπτα μπορώ να σου φέρουν 9 μήνες μετά κάτι.
9: Είναι πάρα πολλά τα 20 δευτερόλεπτα. Ένα άχθη υπόθεση είναι.
0: Α, και το πρωί ειδικά, καταλαβαίνω. Ναι, έχεις δίκιο.
9: Το πρωί είναι πιο εύκολα τα άχθη.
1: Τι είναι 20 δευτερόλεπτα?
9: Με τα τεντώματα.
0: Ρε παιδί μου, το πρωί. Ο άντρας έχει κάτι ορμονικό.
1: Ναι.
0: Κάνει ένα αχ τέντομα η γυναίκα, κάνει ένα αχ ο άντρας, τελειώσαμε. 9 μήνες τα λέμε. Αγοράκι, κοριτσάκι, θα ψάχνουμε να δούμε τι είναι.
1: Φλάκες. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο. Έχεις απάντηση να παίξεις. Να σε κλείσω.
9: Σου δίνουμε τα tips για να ξέρεις πώς με το Νίκο θα γίνει το.
1: Προχώρα, Νίκο, προχώρα. Που θα μου ελέγξει τώρα και την
0: ενέργεια. Σου λέει ο άνθρωπος, σου λέει συμβουλή. Τεντώσου σωστά, μην τεντώνεσαι λάθος.
1: Δεν μπορώ, πάω στη δουλειά. Προχώρα, Νίκο.
9: Λοιπόν, εγώ κοιτάζω το θερμοσύφωνα άμα είναι σβηστός.
1: Γιατί το κοιτάτε όλοι το θερμοσύφωνα, έχει κάτι?
9: Έχει, να το αφήσουμε όλη μέρα να καίει ρεύμα και...
0: Τον ανοίξαμε το πρωί να κάνουμε ντουζάκι.
1: Ναι.
0: Και τσεκάρουμε,
9: ναι, το ντουζάκι μετά το αχ, κατάλαβες?
0: Έρχεται το βαχ.
1: Έλα, Νίκο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, μας υποχρέωσε σήμερα. Η άλλη με το μου. Εγώ, αμάν. Ο άλλη με το μουγκριτό, ο άλλος με τα 10 δευτερόλεπτα.
0: Αφού μας ανέβασε η άλλη. Μας ανέβασε τη διάθεση.
9: Έλα,
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ρε παιδιά, πάμε λίγο.
1: Παιδιά, θέλω να παίξετε λίγο σοβαρά, θέλετε, για να παίξουμε.
0: Σοβαρά δεν παίζουμε.
1: Δεν θα το κερδίσετε.
0: Επειδή δεν δέχεσαι τις απαντήσεις του κόσμου, νομίζω ότι κοροϊδεύουμε.
1: Ναι, κοροϊδεύετε.
0: Όχι.
1: Ποια 20 δευτερόλεπτα και 10
0: και 1. Εσύ γίνεσαι πόσο κρατάει ο καθένας.
1: Γιατί μου το μοιράζετε μαζί μου.
0: Γιατί αυτή είναι η απάντησή μας, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Προχώρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Αθηνά.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αθηνά μου. Σε ποια περιοχή είσαι?
10: Εγώ παίρνω από Άγιο Θωμά.
0: Άγιο Θωμά. Για πες μου όμως, τι κάνεις με το λίγο πριν
10: πεις
0: από το σπίτι?
10: Πρέπει να αλλάξεις. Να κάνω και μια πρόταση.
0: Ναι.
10: Πρέπει να αλλάξεις ώρα εκπομπή εσύ.
0: Εγώ, ε.
10: Μάλλον, εσύ συγκεκριμένα, για, ναι.
0: Γιατί, ρε Αθηνά?
10: Πρόταση σου κάνω να αλλάξεις ώρα εκπομπής, ναι, και να λες τα δικά σου αυτά τα ωραία.
0: Αφού τα λέω μετά τις 8 και 4.
1: Το μόνο του μέλημα είναι να μην ακούνε τα παιδιά, δεν τον νοιάζει κάτι άλλο.
0: Α, ούτε αυτό
10: τα
0: με πειράζει.
10: Είναι σχολείο, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Ούτε τα παιδιά με πειράζει. Γιατί δεν τα ξέρουν στο σχολείο, εμένα περιμέναν τα μαύρα.
1: Καλέ να κρατάμε τους τύπους.
10: Όχι, είναι σχολείο τώρα, εντάξει.
0: Έλατε.
1: Αθηνά μου, πες την απάντηση σου, κορίτσι.
10: Λοιπόν,
0: θες να σε κάνουμε παρέα το βράδυ?
10: Την τσάντα με το λάπτοπ.
0: Την τσάντα με το λάπτοπ.
1: Τι την τσάντα με το λάπτοπ.
0: Την παίρνουμε και φεύγουμε.
10: Μπορεί μερικοί να παίρνουν το λάπτοπ μαζί.
1: Με έχετε κάψει ρε παιδιά σήμερα. Τι έχετε, Αθηνά, πώς θες να μου γκρίσεις και λίγο μας λείπει ένα μούγκρισμα σήμερα. Αθηνά, Ρόσκουβα είναι δικό σου κορίτσι μου, έχασε.
0: Αθηνά, θες να έρθεις να κάνουμε. Να κάνουμε το βράδυ παρέα εκπομπή.
1: Γιώργο!
0: Κάτσε, ψάχνω παρτενέρ για το βράδυ.
1: Δεν θα έρθω το βράδυ.
0: Και πρωί και βράδυ.
1: Μαζί θα το κάνουμε.
0: Δεν θα αντέξω. Γεια σου, Αθηνά μου. Τόνια!
11: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, ρε Τόνια μου.
1: Πού είσαι, ρε Τόνια.
0: Πάμε, ρε Τόνια. Άμα είσαι
11: στο TikTok. Έχω τρεις πιθανές απαντήσεις στο μυαλό μου.
0: Ναι. Εγώ σου έχω την.
11: Αλλά θέλω να δώσει και βοήθεια η Μαρία.
0: Εγώ σου έχω την απάντηση στο TikTok. Άμα βλέπεις τώρα, στην έχω, θα τη δεις.
11: Ναι, το ξέρω. Το βλέπω. Μην νομίζεις, το βλέπω.
0: Μπράβο.
11: Το βλέπω. Λοιπόν. Μαρία, ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
11: Με ή χωρίς παιδιά.
0: Χωρίς.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Παίζει, χωρίς παιδιά.
1: Παίζει ρόλο.
0: Χωρίς παιδιά.
11: Ωραία. Θα πω ότι κοιτάζουμε το ρολόι. Δηλαδή, εγώ είμαι ψυχαναγκαστική, φεύγω και κοιτάζω το ρολόι, ρε παιδί μου, πριν να φύγω. Το έχω εκεί μπροστά, πάω κοιτάζω.
1: Πολύ ωραία η απάντηση. Ποιο ρολόι κοιτάζεις?
11: Του τοίχου.
1: Του τοίχου, και τι κοιτάζεις?
0: Αν προλαβαίνει.
11: Την ώρα. Ναι, χωρίς παιδιά κοιτάζω.
1: Τέλεια. Τόνια, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Βαδίζεις σε πολύ σωστά μονοπάτια, αλλά όπως καταλαβαίνεις, Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Τόνια, ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Μπράβο, παιδιά, η Τόνια όμως σκέφτεται πολύ σωστά.
0: Καλημέρα, Εύη.
12: Καλημέρα.
0: Για πάμε, Εύη, μου πας και κερδίσουμε το θηρίο σήμερα. Για πες.
12: Κοιτάζομαι στον καθρέφτη.
0: Μπράβο.
1: Η Εύη έχει σωστό τρόπο που σκέφτεται. Γιώργο, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Έλα στην παρέα μας σαν όριμος άντρας που είσαι. Πενιντάρης.
0: Γιατί
1: δεν γίνεται τώρα με αυτό το πράγμα. Εύη, άμα τον δεις, δηλαδή πραγματικά θα μου δώσεις και ένα βραβείο πώς αντέχω.
0: Ροσκουβά δεν δίνω.
12: Το βραβείο το έχεις πάρει ήδη, να ξέρεις.
1: Σε ευχαριστώ, Εύη.
0: Τι βραβείο έχει πάρει εσύ, για πες.
1: Της υπομονής.
12: Της υπομονής.
0: Και εγώ τη βραβείο. Και εγώ έχω πάρει Όσκαρ.
1: Ναι. Τη παιδομπαλοσύνη. Λοιπόν, Εύη, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που σκέφτεσαι. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
0: Πάρτα για να μάθει.
1: Δεν πειράζει.
0: Μάθει να την καλοπιάνει και να την γλύφει. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, Αλέξανδρε, ποιο είναι αυτό το πράγμα που κάνει το 12% με λίγα δευτερόλεπτα πριν φύγει από το σπίτι?
13: Πιστεύω πως πίνει την τελευταία γουλιά καφέ.
1: Μπράβο, όχι λίγα δευτερόλεπτα πριν φύγει στο σπίτι. Δεν θα πάρει πάνω από 30 δευτερόλεπτα για να φύγει από το σπίτι. Αλέξανδρε, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Τελευταία γουλιά καφέ. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, πάμε γιατί ο χρόνος αρχίζει η γούλια να μας πιέζει. Μήπως παίρνω τον καφέ μαζί.
1: Ψάχνω. Τι είναι το καπάκι από το... Είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που κάνουμε πριν φύγουμε για τη δουλειά το πρωί, ρε παιδιά. Πόσο εύκολη η απάντηση παίζει να είναι.
0: Επειδή την έχεις διαβάσει.
1: Όχι, είναι από τις απαντήσεις που σκέφτεσαι.
0: Ωραία,
1: αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που κάνω.
0: Να τη δω λίγο.
1: Όχι, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
14: Καλημέρα.
0: Για πες, ρε Βασιλική μου, ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που κάνουμε πριν φύγουμε το σπίτι?
14: Έχω ξαναπέξει την ίδια ερώτηση, ακόμα να τη δείτε.
1: Για πες.
0: Για πες.
14: Όσο περίμενα μου ήρθε και δεύτερη, θα πω όμως την πρώτη που μου ήρθε, ότι κάθομαι για 30 δεύτερα ένα λεπτό να σκεφτώ αν τα έχω κάνει όλα, αν τα έχω πάρει όλα, να σκεφτώ αν έχουν γίνει όλα σωστά για να φύγω από το σπίτι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μου αρέσει που μια γυναίκα μπορεί να καταλάβει ακριβώς αυτό που ψάχνω. Ναι, Βασιλική, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
0: Ούτε καν.
14: Νομίζω. Δεν ξέρω.
1: Με τα νομίσματα ποτέ κανένας. Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Και άλλοι χαίρετε που σκέφτεστε το ίδιο. Γεια σου, Βασιλική. Ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-100. Τσεκάρω στην τσάντα μου αν έχω το κινητό.
1: Κάτι τσεκάρω θα βοηθήσω εγώ.
0: Το καταλάβαμε. Κάτι τσεκάρουμε. Άντε τώρα να δεις τι τσεκάρεις.
1: Κάτι τσεκάρω. Τι είναι αυτό που τσεκάρω?
0: Το κινητό, αν το πήρα μαζί.
1: Προχώρα, Γιώργο, να παίξουμε.
0: Το κλειδί του αυτοκινήτου.
1: Έλα, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ελένη.
15: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Ελένη μου, είσαι καινούργια παίκτρια.
15: Η Ελένη δεν βγήκε στο τηλέφωνο, πίνουμε καφεδάκι.
1: Ωραία.
15: Είμαι η φίλη του, η Τούλα, ακούει όμως.
0: Α, ωραία.
1: Θέλουμε όλες τις φίλες παρέα.
15: Επειδή μας μπέρδεψες λίγο, Μαρία, και μας βοήθησες και μας μπέρδεψες μαζί, τσεκάρουμε την πόρτα αν την έχουμε κλειδώσει.
1: Μπράβο. Μπράβο, Ελένη, και έλεγα κάτι λείπει από τις λανθασμένες απαντήσεις. Αυτή η απάντηση έλειπε. Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, ρε Τούλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
1: Ελένη.
0: Τούλα.
1: Τούλα.
0: Ναι.
15: Τούλα.
1: Α, Τούλα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Τούλα μου. Καλημέρα. Η Ελένη ήταν που μας πήρε τηλέφωνο. Η Τούλα όμως μίλησε στο τηλέφωνο.
1: Α, κλαίω.
0: Δεν το άκουσες,
1: Όχι.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Ιωάννα. Ιωάννα, μπονζούρ.
0: Βασίλη.
1: Βαγγέλη.
0: Α, Βαγγέλη.
16: Καλημέρα.
0: Έλα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα. Σου χρωστά ένα ζευγάρι παπούτσια. Τι νούμερο φοράς?
16: 44.
0: Δεν έχω.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη.
16: Δεν έχει. Όχι, δεν περάζει.
0: 43, άμα σου κάνει, κόψουμε κανένα.
1: Δεν αντέχω άλλο σήμερα. Βαγγέλη, καινούριο παίκτη.
16: Δύσκολα.
1: Σάρα κλά. Βαγγέλη.
16: Δεν άκουσα.
1: Καινούριο παίκτη, λέω.
16: Καινούριο παίκτη, ναι.
1: Από πού?
16: Από Φλόρινα.
1: Πολύ ωραία, καλώς ήρθες. Για να ακούσουμε την απάντησή σου.
16: Λοιπόν, εγώ τσεκάρω το πορτοφόλι να δω πόσα λεφτά μου έχει πάρει η γυναίκα.
0: Η κάρτα είναι μέσα. Η άλλη κάρτα δεν είναι εδώ. Μετρητά μηδέν. Σου άφησε ένα διεύρο, σου άφησε ένα διεύρο για τον καφέ.
1: Για τον καφεδάκι, Βαγγέλη.
16: Κάτι τέτοιο παίζει συνήθως.
1: Δεν χρειάζεσαι και πολλά. Η γυναίκα πρέπει να πάει και ένα σούπερ μάρκετ. Έχει να κάνει 15.000 πράγματα. Βαγγέλη, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
16: Νομίζω, ναι.
1: Η απάντηση που ψάχνω είναι unisex. Ο ρόλος κουβάς είναι δικό σου, Βαγγέλη μου. Έχασε.
16: Okay, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: 2-10-300-104-8. Πάμε να συντονιστούμε, παιδιά. Το 12% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα λίγο πριν φύγει από το σπίτι. Λίγα δευτερόλεπτα πριν.
1: 6 λεπτά πριν τελειώσει.
0: Το θηρίο είπε ότι κάτι τσεκάρουμε στην ουσία.
1: Κάτι τσεκάρουμε, ισχύει.
0: Τσεκάρουμε την ώρα, το έχουμε πει.
1: Το θηρίο λέει μεγάλες αλήθειες, να το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, καλά, καλά. Πάμε στην περιοχή που δίνει τα πιο καυτά φιλιά τώρα.
1: Ποια είναι η περιοχή αυτή?
0: Το Κίλκις.
1: Oh,
0: καλημέρα, Ραφαέλα.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Κίλκις. Το φιλί που σκοτώνει.
17: Το κοινέ, το φιλί που σκοτώνει. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμη για ροσκουβά, γιατί από τη μία πιστεύω ότι.
0: Ορίστε.
17: Δεν το τσεκάρουμε. Εγώ θα έλεγα μία τώρα, αλλά τώρα μου άλλαξε την γνώμη μου.
1: Για μπράβο, μου αρέσει να σα αλλάζω γνώμη.
17: Εγώ θα πω ότι τσεκάρω με έχω πάρει τα κλειδιά.
1: Μπράβο, κάτι τσεκάρω, ψάχνω, αλλά τι τσεκάρω. Ραφαέλα, πιστεύεις ότι τα κλειδιά είναι αυτό που είναι το τελευταίο πράγμα που τσεκάρει κάποιος πριν φύγει για δουλειά?
17: Ναι, γιατί θα κλειδωθώ έξω από το σπίτι.
0: Ναι, μετά δεν θα ξαναμπω μέσα.
1: Βασικό αυτό. Ραφαέλα, κάτι τσεκάρω, ρε φιλενάδα, αλλά τα κλειδιά δεν είναι αυτό που τσεκάρω. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, Ραφαέλα. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως τσεκάρω το μάτι της κουζίνας?
1: Ωραία.
0: Επειδή φτιάξα καφέ ή είχα βάλει το φαΐ να φτιάχτη.
1: Δεν παίζεις.
0: Δεν παίζω. Καλημέρα, Λευτέρη.
18: Παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Ψάχνουμε να δούμε λίγα δευτερόλεπτα πριν βγούμε το σπίτι τι τσεκάρουμε.
1: Τι τσεκάρουμε?
18: Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν λέμε τσεκάρω, δεν ξέρω αν έχει υποθεί. Εγώ λέω θερμοσύμφωνα. Είναι μαζί, πάνε μαζί αυτές οι λέξεις.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά το έχουν πει. Πάμε σε κάτι άλλο που τσεκάρεις.
18: Σε κάτι άλλο που?
0: Που τσεκάρεις.
1: Το έχουν πει το θερμοσύμφωνα.
18: Το έχουν πει, οπότε θα πούμε. Να πω ή όχι?
0: Ναι, πες.
18: Θα πω, μια που δεν έχω σκεφτεί τίποτα άλλο.
1: Μπράβο.
18: Ότι τσεκάρω. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Δεν πειράζει, Λευτέρη μου, δεν μην αγώνεσαι καθόλου. Ο ρόσκουβα είναι δικό σου, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
18: Θα πάρω τον ρόσκουβα.
0: Σε καλή μεριά, έγινε Βασίλη μου. Λευτέρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί έχω πάρει τον Βασίλη. Καλημέρα, Χριστιανά.
19: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Χριστιανά μου. Τι τσεκάρει πριν φύγει από το σπίτι?
19: Έχω πολλές απαντήσεις να σου δώσω, αλλά θα παίξω με τις φίλες μου της Ανθούλας την απάντηση.
0: Ναι.
19: Το κινητό.
1: Τσεκάρω
19: αν το έχω πάρει.
1: Αν το έχω πάρει, ωραία. Δεν είναι κάτι, παιδιά, που τσεκάρω αν το έχω πάρει. Δεν πειράζει. Εγώ θα δώσω τώρα, έδωσα πολύ μεγάλο hit. Χριστιανά, ρόσκουβα είναι δικό σου. Χάσες.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παιδιά.
19: Μια χάρη. Σας έχω στείλει κάτι στο Viber, μυστικό τώρα, δεν μας έχω κανένας. Δείτε το σας παρακαλώ.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε, Χριστιανά.
1: Θα το δούμε,
0: θα πάρουμε. Μην αγχώνεσαι. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Τσεκάρουμε κάτι.
1: Έρχεται η νίκη, έρχεται.
0: Κατά το σπίτι μεριά. Δεν τσεκάρουμε. Άσε με να βοηθήσω.
1: Να θα βοηθήσω κι εγώ όμως.
0: Τσεκάρουμε κάτι που είναι στο σπίτι, όχι κάτι που παίρνουμε μαζί, σωστά? Έτσι είπα, άφησε υπονοούμενο πριν από λίγο.
1: Δεν κατάλαβες το υπονοούμενο.
0: Για ξαναπες το.
1: Δεν τσεκάρω αν έχω ξεχάσει κάτι.
0: Τι τσεκάρω, αν έχω πάρει κάτι?
1: Λοιπόν, θα πω, δεν θα πω τίποτα, προχώρα, με τη βοήθειά σου να παίξουμε.
0: Με τη βοήθειά σου να παίξουμε, με βοήθειά μας. Καλημέρα, Μαρία.
20: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Μαράκη. Ποια περιοχή είσαι?
20: Από Εγάλεο.
0: Για πες.
1: Καλώς ήρθες.
20: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, πολύ είμαστε. Καλά, ψάχνουμε εδώ να δούμε την απάντηση.
0: Ελπίζω να είσαι η πρώτη σου και η τυχερή σου και η καλύτερη σου.
20: Για να δω, μήπως είναι η κίνηση.
0: Τσεκάρεις ο χάρτη να δει αν έχει κίνηση.
1: Στο Google Maps.
2: Ναι, ναι.
1: Ω, Μαρία, να σου πω κάτι. Εκεί στην Αθήνα γίνεται ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Ε, άμα θες να ξεκινήσεις από το Εγάλιο και να καταλήξεις, ξέρω εγώ, στο Περιστέρι, μάλλον θα κάνεις πολλή ώρα, ε.
2: Δεν θες καμιά ώρα.
1: Παιδί μου, για πόσα χιλιόμετρα είναι αυτή η απόσταση, Εγάλιο Περιστέρι?
2: Δεν είναι, είναι πώς, 3,5-4 χιλιόμετρα, άντε 5 βαριά δηλαδή, βαριά.
0: Δεν το κάνεις και 2,5 ώρες.
2: Με τα πόδια πας ένα 20 λεπτό.
0: Έλατε.
1: Μαρία, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πάρα μα πάρα πολύ. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έκασε.
0: Γεια σου, ρε Μαράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, ο χρόνος μας πιέζει, πάω για την τελευταία πεντάδα. 2-10-300-1048. Μήπως τσεκάρω αν έχω βάλει σωστά κάλτσες και δεν έχω βάλει διαφορετικές.
1: Θεέ μου, τι ακούω. Ψάξτε, παιδιά, εγώ δώσω τόσο βοήθεια ότι κάτι τσεκάρω. Τι τσεκάρω?
0: Σιγά μπορεί να 200 πράγματα εκεί στο σπίτι να τσεκάρω.
1: Δεν τσεκάρω άμα έχω ξεχάσει κάτι. Δηλαδή, πώς
0: τσεκάρω? Τσεκάρω, τι τσεκάρω? Κάτι πάνω μου τσεκάρω. Έβαλα βρακή, έβαλα κάλτσα.
1: Δεν αντέχω, παιδιά, δεν αντέχω.
0: Πέτρο, καλημέρα.
21: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Νέος παίκτης.
21: Ναι, είναι ο παίκτης στο τηλέφωνο. Είμαι ο Πέτρος από το Πέραμα, η κατσαρόλα της αγάπης.
1: Γεια σου, Πέτρο, Πέτρο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Να μαζέψουμε πολλά, πολλά φαγιά θέλω εδώ πέρα, κατσαρόλα της αγάπης μου.
21: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα το είδα και στα μηνύματα. Λέω μήπως είναι να τσεκάρω τον καιρό. Γιατί τώρα με τον καιρό μας έχει τρελάνει λίγο. Να δω τι καιρό έχει, αν βρέχει, αν χιονίζει, αν έχει ήλιο.
1: Αχα,
0: και ωραία. Αν βρεχεί. Και αν
1: Πέτρο, χιονίζει... άμα τσεκάρεις τον καιρό, τι θα αλλάξει τη ζωή σου, πιστεύεις?
0: Θα πάρει ομπρέλα.
21: Θα πάρω ομπρέλα ή ανάλογος.
1: Δεν μπορώ.
0: Λέει βροχές του πουρδέλου, θα πάρω μια ομπρέλα μαζί, ένα διάδοχο, μια λινάτσα.
1: Ωραία, εσύ Πέτρο μου, τι είναι αυτό το πρώτο πράγμα που κάνεις, το τελευταίο πράγμα που κάνεις πριν φύγεις για δουλειά?
21: Το τι κάνω εγώ τελευταίο πράγμα, φιλώ τη γυναίκα μου.
1: Μήπως πρέπει να, πρέπει να ακούσεις τι κάνεις εσύ τελευταίο πράγμα και να αλλάξεις την απάντησή σου.
21: Ναι, αλλά δεν είναι στην τσάντα που είπες.
1: Δεν είναι στην τσάντα σίγουρα αυτό που είπα. Θα αλλάξεις την απάντησή σου.
21: Ναι, την αλλάζω, φιλώ τη γυναίκα μου.
1: Μπράβο, Πέτρο μου. Ροσκουβάς είναι δικό σου.
0: Την αλακία κάνει το Πέτρο.
1: Έχασες. Μπράβο, τρελαίνομαι όταν με ακούτε. Μπράβο, μπράβο.
0: Αμάρε Πέτρο.
1: Αμάρε Πέτρο. Φιλάκια, φιλάκια. Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Άρα να πάμε να τσεκάρουμε τα email μας. Από το κινητό, τσεκάρουμε τον καιρό που είπε ο φίλος ο Πέτρος που το πήρες πίσω. Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, Αποστολή!
22: Αποστολή!
0: Έλα, Αποστολή μου, για πες τώρα, Αποστολή!
22: Εγώ θα πω ότι τσιγάρον έχω κλείσει τηλεόραση.
1: Μπράβο, Αποστολή! Ροσκουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου, έχασε!
0: Τρέχω να προλάβω, Αποστολή μου, τρέχω να προλάβω. Κατερίνα!
23: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Ψάχνουμε να δούμε τι τσεκάρουμε τώρα, πες τον καιρό.
1: Πες την απάντησή σου.
23: Δεν άκουσα όλο.
1: Δεν πειράζει, πες την απάντησή σου.
23: Εγώ θα πω ότι βάζουμε παπούτσια.
1: Μπράβο, Κατερίνα μου, μπράβο. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι απαντήσεις. Ροσκουβάς είναι δικός. Έχασε.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Τον καιρό, ρε παιδιά, ένα στον καιρό.
1: Ποιο καιρό, άσε τον καιρό να φύγει. Πάμε, πάμε.
24: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Καλημέρα, Άννα. Για πες, βρε Άννα μου, τι τσεκάρουμε?
24: Αν έχουμε κλείσει όλα τα φώτα στο σπίτι.
1: Μπράβο, Άννα μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Τον καιρό, ρε παιδί.
1: Τον καιρό, ρε παιδί μου, τον ήσυχο.
0: Αλέξη.
25: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξη μου. Για πες το ρε, Αλέξη.
25: Να πω τον καιρό ή την ώρα στο κινητό?
1: Την ώρα στο κινητό.
25: Τον καιρό θα πω. Για τον Γιώργο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Γιώργο, ρε, γαμώτο.
0: Ανδρική αλληλεγγύη, γαμώτο κερατό μου, πες το, αδελφέ μου.
25: Το ζητάει τόση ώρα.
1: Να ρωτήσω λίγο, ποια είναι η απάντησή σου δηλαδή συγκεκριμένα?
25: Ωραία, τον καιρό, τον καιρό.
1: Τι τον καιρό, τον καιρό?
0: Τσεκάρουμε τον καιρό.
25: Τσεκάρουμε τον καιρό.
1: Πάρτο ρε, Αλέξη.
0: Ναι, ρε, Αλέξη. Ναι, γαμώτο. Ναι, ρε, φίλε.
25: Ναι.
0: Ναι, ρε, φίλε. Έμα, φίλε.
25: Το έλεγες, Γιώργο, το έλεγες.
0: Το έλεγα. Το έλεγα.
25: Άρα, το έλεγε.
0: Ο Πέτρος, ο Αλέξης και εγώ. Πάμε να βγούμε και από το. Αλεξάνδρα μου, μείνει στην γραμμή για τα δωράκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αμάρε Αλέξη, αμάρε Αλέξη. Καλά τα πηγαίναμε μέχρι να ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Αν υπάρχει αντρική αλληλεγγύη, ρε παιδί, ναι, μου, τώρα. Όλα λύνονται.
26: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλά και ακού μας παντού. Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
27: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
28: Παλόκα είναι.
27: Πού το ξέρεις?
28: Ουτοπιμέρι.
27: Πού να δεις και τον μπάνιο? Αριστούργημα.
28: Κι αυτό παλόκα.
27: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γηίνης.
27: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
27: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
27: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
27: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
27: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
28: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο θα βρεις τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα.
29: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σιδηρός. Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
30: Άρα ξεκινάμε.
29: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
30: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
31: Για το πάρτι του μικρού.
32: Για την επέτειό σας.
31: Για την προαγωγή της.
32: Για τα γενέθλιά του.
31: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
32: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
31: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
32: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
31: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
26: Γιώργος και Μαρία.
33: Good morning. Good morning.
34: Good morning. Good morning, everyone.
26: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και θα σε πάω μία βόλτα μέχρι την αγαπημένη μου πιτσαρία. Πιτσαρία εδώ στον Αλυμπινίση Ελευθερίου Βενιζέλου. Τον βρίσκεις και στο τηλέφωνο 22210-2520. Θα βρεις από πίτσες πίνσες μέχρι και μακαρονάδες καταπληκτικές, αλλά ό,τι σαλάτα μπορείς να φανταστείς. Του κέζερα του σεφ, του σαλάτα κοτόπουλο αλλά κρέμ, αλλά και πίνσα κλαμπ σάντουιτς που πραγματικά δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις από έναν πάρα πολύ μεγάλο κατάλογο. Έχει τα καλύτερα, τις καλύτερες πίτσες που μπορείς να δοκιμάσεις. Φυσικά θα πάρεις τηλέφωνο στην πινσαρία του Αλυμπινίση
0: 22210-2520.
2: Ναι,
0: Ειρήνη.
2: Ναι, ολόκληρη.
0: Ολόκληρη, χρόνια πολλά, Ειρήνη.
2: Ευχαριστώ. Ό,τι πιθυ... σας κατάλαβα.
0: Α, ωραία, αφού μας καταλάβες, άκου τι σου αφιερώνουνε.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να νιπέ...
0: Το λογαριασμό θα σου φέρουν σήμερα στη γιορτή σου γιατί θέλουν μπουζούκια.
2: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Ναι, και...
2: τις έχω καθομάθει, οπότε είναι φυσιολογικό να το θέλουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τη φίλη μου που μου το αφιερώνει. Εύχομαι καλές γιορτές, να χαίρονται όλοι τα παιδάκια τους, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους.
0: Ωραία, δεν θα μας το κλείσει έτσι γρήγορα με ευχές μόνο, γιατί εδώ μαθαίνω ότι είσαι μπουτζουκόβια. Δεν αφήνεις μπουζούκι για μπουζούκι.
1: Πάμε.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Πειράζει.
0: Καθόλου. Όχι. Σε ποιο πήγες τελευταία φορά?
2: Πήγαμε, πού πήγαμε, στη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Πέτρο Ιακουβίδη, έχεις πάει?
2: Πέτρο Ιακουβίδη, μαζί ήταν.
1: Μαζί είναι.
0: Α, μαζί είναι, τέλεια.
1: Δεν ξέρω. Μπουζουκόβιος εδώ.
0: Εγώ είμαι το άκρος αντίθετο από τα μπουζούκια. Δεν έχω ιδέα κανένα σχήμα. Ποιο είναι το καλύτερο σχήμα που έχεις πάει?
2: Τι να σου πω, μωρέ, τώρα. Μαζονάκι.
1: Μαζονάκι.
2: Δεν έχω πάει όμως.
1: Τι?
2: Καλή, ακόμα δεν έχω πάει στο Φέρι.
1: Να πας, τώρα είναι Θεσσαλονίκη πάνω.
2: Ναι.
0: Ναι, τώρα ένα λεπτό, ένα τσιγάρο δρόμο είναι. Πάμε, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Ειρήνη μου, και πάλι πολύ χρόνο. Ό,τι επιθυμείς, περιμένουν μπουζούκια οι φίλοι σου, να ξέρεις.
2: Θα πάμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θέλουν λιόλιου, να ξέρεις.
2: Λιόλιου περιμένουμε κάτι στην Αθήνα.
1: Και αυτή η Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτή η Θεσσαλονίκη, ναι. Κάντε λίγο υπομονή, θα έρθει. Έγινε, Ειρήνη μου, και πάλι ό,τι επιθυμείς, να αγκαλιάσεις, να το βρεις. Καλημέρα. Πω, από σχήματα μηδέν. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται φέτος.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Σάκης είδα... με Νατάσα.
0: Ούτε καν, δεν το ξέρα. Και είδα ένα story χθες, προχθές, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τον Φέρι που αναφέρατε, ναι. Μαζί με Τσουάν είναι.
1: Όχι καλέ, τι λες. Ο Φέρις είναι μόνος του. Μία. Μία ολόκληρη.
0: Κάτσε ρε πουλάκι μου, είδα το Φέρι μαζί με Τσουάν και κάποιους άλλους.
1: Ένα ψέμα όλο. Νομίζω... Μήπως πήγανε να τον δούνε.
0: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο Φέρις με τον. Ο Φέρις, λέω. Ιωάν με τον Τζαλίκη ήταν όλο.
0: Και ο Ιακουβίτης τον είδα με τον Τζουβέλα.
1: Ο Ιακουβίδης είναι με τη Ρία Ελληνίδου, τι λέμε.
0: Τώρα αυτό είδα σήμερα.
1: Ο Τζουβέλας, γιατί πάνω σε πίστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όλο λάθος, Γιώργο.
0: Δεν το τραβήξανε πολύ το story, δεν ξέρω. Πάω στο επόμενο, παρακαλώ.
1: Επόμενο, δεν. Λοιπόν, για τα δικά σας έτσι τα wake up call. Τώρα τα τελευταία που θα πάρουμε σε λιγάκι, 6, 9, 7, 800, 104, 8.
0: Θα τα ανοίξει το μαγαζί, Ειρήνη.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, κυρία Ειρήνη.
2: Η ίδια.
0: Ανοίξετε το μαγαζί, κυρία Ειρήνη, να μπω μέσα με από τις 8 ώρα το πρωί απ' έξω και περιμένω να ανοίξετε να κάνω μια αλλαγή σε ένα ρούχο στη γυναίκα μου που γιορτάζει. Α, και εσείς χρόνια πολλά. Κυρία Ειρήνη.
2: Ποιος είναι?
0: Είμαι απ' έξω από το μαγαζί σας και περιμένω να ανοίξει κάποιος να μπω να αλλάξω ένα ρούχο που πήρα στη γυναίκα μου στη γιορτή της, αλλά δεν της κάνει.
2: Κάποιος μου κάνει πλάκα.
0: Όχι. Γιώργο με λένε. Είστε στο μαγαζί?
2: Πες μου ότι είστε από το Shock FM.
0: Να το πούμε, από το Shock FM είμαστε. Εντάξει, οκ. Αμαρίρι.
1: Γιώργος και εσύ τώρα.
0: Τι να πω, μπάμπης. Χρόνια πολλά, Ειρήνη μου, ό,τι επιθυμείς να αγκαλιάς να το βρεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι ώρα ανοίγεις το μαγαζί με αξεσουάρ και ρούχα?
2: Στο μαγαζί είμαστε, από τις 9.
0: Α, ωραία. Πώς λέγεται το μαγαζί?
2: Πολύμορφο.
0: Πολύμορφο. Πού βρίσκεται?
2: Βρισκόμαστε στη Θήβα.
0: Στη Θήβα.
1: Τι ωραία.
0: Να πάτε στη Θήβα να ψωνίσετε, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραία ρούχα και αξεσουάρ.
1: Να μου δώσει την κάρτα σου να πάω να ψωνίσω από τα κορίτσια.
0: Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο και περιμένει κέρασα μας σήμερα και έξοδο μεγάλη.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Θα βγείτε γυναικοπαρέα, κοριτσοπαρέα, έτσι να βγείτε
2: έξω. Βγούμε, ναι, μετά τη δουλειά.
0: Ναι.
2: Θα βγούμε να γιορτάσουμε.
1: Αχ, μπράβο,
0: εκεί στη Θήβα ή από εδώ μεριά Χαλκίδα?
2: Από εδώ, δουλεύουμε.
0: Μας βάζει να κάνουμε δρόμο τώρα. Να ψάχνουμε και λίγο παρέες.
4: Δεν μας κάνεις. Η Κωνσταντίνα δεν θα με αφήσει. Θα περιμένει βόλτα.
0: Τώρα την πάτσα, αύριο θα σέρνεσαι, να ξέρεις. Και πάλι όμως πολύχρονη ειρήνη μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Θα ήταν ντροπή να σε καλέσει χωρίς να πει Γιώργο, έλα και εσύ.
1: Α, θα σε έπαιρνα

0: Στείλω μια καλημέρα στη φίλη την Ελένη που μας έστειλε το φλιτζάνι που λέγαμε νωρίτερα για να της πούμε το φλιτζάνι. Λοιπόν, εχθές, ναι, εχθές το λέγαμε και μας έστειλε το φλιτζάνι σήμερα. Θα σου πω εγώ πολύ γρήγορα, πολύ μεγάλη στεναχώρια, αλλά θα έρθει η Γεωργίτσα 10 και 4 να σου πει ακριβώς τι σημαίνει το φλιτζάνι.
1: Μπορούμε να στείλουμε και άλλα φλιτζάνια.
0: Όλοι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή η Γεωργίτσα μας έχει βγάλει ανακοινωθέν. Θα διαβάσει φλιτζάνια του καφέ σήμερα. Όποιος θέλει λοιπόν πίνει διπλό καφεδάκι.
2: Προλαβαίνετε μέχρι τις 10 και 4 που βγαίνω.
1: Α, ωραία, την ακούσατε.
2: Ρούφα τον ελληνικό σου.
1: Μπράβο, ρουφίξτε. Πιείτε το καφεδάκι σας, γυρίστε το ανάποδα, στείλτε φωτογραφία το μετά. Η Γεωργίτσα είναι άριστη στο να διαβάζει τον ελληνικό καφέ και το στέλνετε στο 697-800-1048.
3: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
3: Μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.
0: Ανοίγουμε τις γραμμές μας, παιδιά, για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου αν κάνεις μια απλή μαντεψιά. Άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Ό,τι σου έρθει στο μυαλό μπορεί να είναι τυχερό. 2-10-300-104-8. Τι είναι αυτό? Δώστε προσοχή. 2-10-300-104-8 είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα το θεωρήσω,
1: ναι,
0: ότι είναι πιο αντρική δουλειά. Να σας βοηθήσω λίγο. Δεν έχω δει γυναίκα να κάνει αυτό το πράγμα. Όχι ότι δεν μπορεί. Εύκολα, ναι, μπορεί, αλλά δεν έχει τύχει να το δω. 2-10-300-104-8. Τι είναι αυτό? Πάει κάπου το μυαλό σας. Πείτε το κατευθείαν. 2-10-300-1048. Ο μυστικός ήχος στο Καφέ Morning Show είναι εδώ.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο το μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22210-51-601.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
15: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
16: Μαμά, θέλω περιποίηση.
15: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
16: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
15: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
17: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. MrPhone.gr. Αβάντων 37.
18: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
19: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
18: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
19: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
18: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
19: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
18: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
19: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
18: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
19: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
18: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
19: Τον Αλυμπινίση εσύ.
18: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
19: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
18: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
19: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
17: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
19: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
19: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
19: Ανάποδα ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
20: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Καλημέρα, Φράγκο.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλά?
1: Καλά είμαστε, για άκου λίγο.
2: Καλά.
1: Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, Φράγκο μου?
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι το άργον που κόβει και σίδερα και τα ανδραυλικά που φτιάχνεις. Υπάρχει και μικρό και μεγάλο. Έτσι πιστεύω.
1: Το άργον.
2: Ναι, όταν το ανάβουμε.
1: Ναι, κατάλαβα. Λες να είναι αυτό, Φράγκο?
2: Πιστεύω ναι, γιατί το δουλεύω.
1: Δεν είναι αυτό, ρε Φράγκο.
3: Είναι το άργον.
1: Αχ, δεν πειράζει, ρε Φράγκο μου. Την επόμενη φορά μπορεί να ξαναπεί.
2: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι είναι αυτό? Για πες, Μαρίνα.
4: Βρέσει, Γιώργο, ξέρεις τι σκέφτηκα?
1: Για πες.
4: Ότι είναι αυτό το τύπου σεσουάρ που έχουν στα εστιατόρια για να στεγνώνουμε τα χέρια μας.
1: Α, αυτό που έχουν εσείς τουαλέτες?
4: Ναι.
1: Αυτό που φυσάει καυτό αέρα για να στεγνώνουμε χέρια.
3: Καυτό, ναι.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το πράγμα.
4: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ, γι' αυτό το είπα κάπως έτσι.
1: Αφού δεν ξέρεις εσύ, δεν ξέρω κι εγώ, δεν είναι.
4: Όχι, ρε γαμώτο.
1: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή. Καλημέρα, Ελένη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου, τι είναι τούτο?
5: Λοιπόν, αυτό είναι... αυτό είναι καθαρά άντρικη υπόθεση, ή το έχει δει και σε γυναικεία? Έτσι.
1: Όχι, μπορεί να το κάνουν και οι γυναίκες. Απλά λέω, έχει τύχει να δω τους περισσότερους άντρες να το κάνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Εσείς τα κάνετε όλα. Αυτό θα σας πειράζει.
5: Αυτό θα έλειπε. Θα πω ότι είναι καταμετρητής χαρτονομισμάτων.
1: Καταμετρητής χαρτονομισμάτων.
5: Ναι.
1: Πήγαμε σε τράπεζα ή σε σπίτι, σαν τη Μαρία που κάτι και τα μετράει κάθε μέρα.
5: Έχω έναν φίλο, πουλάει από το καλό το καλαματιανό και έτσι θα μετράει τα λεφτά.
1: Τέλεια.
5: Να ξέρει.
1: Τέλεια. Ξέρει από λάδι. Η Μαρία ψάχνει να καταλάβει το.
3: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν πειράζει, Μαρία μου, αλλά δυστυχώς, Ελένη.
3: Δεν είναι, Ελένη.
5: Α, δεν πειράζει. Θα σου πω κάτι. Είμαι μαζί με τρεις φίλες μου. Πάμε, τάχα μου δείτε, η μία από όλες έχει μαστογραφία και οι άλλες τρεις πάμε για ηθική υποστήριξη. Βασικά για καφέ θα πάμε.
1: Η μία θα, κάθε μία θα κρατάει και από ένα και μία τη φίλη.
3: Σταμάτα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, άντε καλά αποτελέσματα να έχει και καλό καφεδάκι μετά.
5: Φιλάκια!
1: Φιλιά. Δήλωσε συμμετοχή σου και για το μυστικό έχω στο Coffee Morning Show στο 210-300-1048.

0: Και όλοι αγαπάμε, ρε παιδιά, τον πρωινό ωραίο καφέ. Και τον βρίσκουμε μόνο σαν να λεμπινήσει καφέ στο 22-210-6436. Παραγγέλνουμε το καφεδάκι μας και έρχεται στην πόρτα μας. Είναι η ώρα για να πάρουμε τον δεύτερο, μαζί με μια πολύ ωραία μπουγάτσα με μπόλικη άχνη και κανέλα. Ή αν θέλεις μια πίτσα μπριός, δοκιμάστε τι, θα πάθετε πλάκα. Έχει ζουζούκι μέσα, είναι υπέροχη, μοναδική. Και ό,τι σφολιά το ειδή θες εσύ. Βέβαια, μπορούμε να χτυπήσουμε και μια πολύ ωραία γλυκιά κρεπούλα ή το βράδυ αργά. Θες μια κρέπα? Yeah. Εκεί είναι και σε περιμένει. Και σε γλυκιά και σε αλμυρίσουν να λιμπινήσει καφέ. 22-210-6436. Να προλάβουμε οι Ειρήνες. Good morning, good morning. Λαμπρή Ειρήνη. Ειρήνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις, Ειρήνη μου, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά και εμείς. Χρόνια πολλά, βρε Ειρήνη μου.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Πού είσαι τώρα,
1: πού είσαι? Ποιον έχετε?
0: Πού είσαι τώρα, πού σε πετύχαμε?
1: Στο σπίτι.
0: Α, σπίτι. Και, γιατί είσαι τόσο ήσυχη, ήρεμη?
2: Και γλυκούλα, πολύ.
0: Ναι.
1: Έχω ξυπνήσει, έχω πιει καφέ γι' αυτό.
0: Α, γλυκάθηκε
2: με τον καφέ.
0: Σε έχει πάρει κόσμος για χρόνια. Σε έχει πάρει κόσμος για χρόνια πολλά που δεν περίμενες και έτσι σε έχει γλυκάνει αυτό?
1: Όχι, η αλήθεια είναι, λέγεται από εσά θέλω να δω ποιο το έχει βάλει να μου πάρει.
0: Εδώ σε θέλω τώρα, Ειρήνη μου, εδώ σε θέλω. Πού πάει το μυαλό σου που σε αγαπάει πάρα πολύ και είναι πάντα δίπλα σου και δίπλα της είσαι εσύ και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Δεν αποχωρίζεται μία την άλλη.
1: Είναι η κολλητή μου, η Τούλα.
0: Η Τούλα που σε αγαπάει πάρα πολύ και σου λέει, Ειρήνη μου, σήμερα πρέπει να το κάψουμε οι δυο μας, να βγούμε έξω να ξεζαλώσουμε.
1: Σήμερα θα το κάψουμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, αρκεί να είναι καλά και εγώ είμαι δίπλα.
0: Τι,
1: θα το κάψουμε κάθε μέρα, όλη μέρα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τριήμερο κάνετε γιορτή εσύ, μπράβο.
1: Και τετραήμερο και πενταήμερο, δεν κατάλαβα.
2: Εμείς πότε μπορούμε να έρθουμε?
0: Καλά ξεκίνησε, ποια περιοχή μένεις?
1: Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Στη Χαλκίδα, κάτω στο... κοντά στον Αγιάννη.
2: Ωραία, να βγούμε. Πού θα βγούμε?
1: Ναι. Καλή, μη στεναχωριέστε, θα έρθω να σας πάρω.
0: Ωραία, τι βγούμε 53.
2: Θα έρθω το κίνητο, μπράβο. Μετά τις 4 είμαστε διαθέσιμοι. 4 με 9 όμως, μετά τις 9 εγώ κοιμάμαι.
0: Ναι, 9 η ώρα πρέπει να την γυρίσει τη Μαρία σπίτι. 9 θα βρεθούμε, μωρή.
1: 9 θα βρεθούμε. Μαρία δεν πειράζει, αγάπη μου. Έλα. Θα κοιμηθείς νωρίτερα.
0: Έλα την επόμενη φορά.
1: Θα σου δώσει άδεια. Θα σου δώσει άδεια για την επόμενη, εντάξει. Δεν έχουμε κάτι.
2: Δεν δουλεύω αύριο, εντάξει.
0: Έχει άδεια για αύριο για να γιορτάσουμε σήμερα.
1: Τέλεια. Είδες, φανόμουσες και άδεια, μπράβο.
0: Λοιπόν, Ειρήνη μου, και πάλι πολύ χρόνο, επιθυμείς να έχεις ανθρώπους που σου αγαπάνε.
1: Να είστε καλά και εσύ.
0: Καλημέρα, καλή διασκέδαση σήμερα, καλημέρα. Αυτά είναι, τριήμερη γιορτή, τέλειο.
2: Έτσι είναι, να σε βγάζει ο άλλος και να μην έχει πρόβλημα, ρε παιδί μου.
0: Να μην έχει επιστροφή. Βγαίνουμε και δεν ξέρουμε πότε επιστρέφουμε. Μακάρι το κάνανε και άντρες μεταξύ μας αυτό.
2: Γιατί?
0: Φωνάζουν οι γυναίκες μας.
2: Όχι, γιατί να το κάνετε καλέ, το ξέρω ότι θα σε φωνάξουμε, πας καλά.
0: Ναι, γιατί θέλουμε, ξεχαστήκαμε δύο μέρες.
3: Λέγεται.
0: Ναι, καλημέρα, Ειρήνη.
3: Ορίστε.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις, Ειρήνη μου. Από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show μας έβαλε η Κατερίνα που σε αγαπάει πάρα πολύ και σου λέει χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Είσαι η πιο γλυκιά μαμά του κόσμου που έχεις μεγαλώσει 5 παιδιά, 6 εγγόνια και τα λαντούχα.
3: Όλα τα μάθατε.
0: Όλα. Μας τα έχουν δώσει κατά γράμμα, όλα.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, Ειρήνη μου, και να περάσει όμορφα στην γιορτούλα σου σήμερα. Καλημέρα. Τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
7: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
6: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
7: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
6: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262-057-003.
8: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 2221-023-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τύρια που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Shard Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Shard Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι. Shard Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
14: Gadget experts, gadget experts, gadget experts, παιδιά.
15: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.
16: Αγιέχ, Summer Competition.

0: τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, everyone.
3: Wake up. Σοκαφέ Morning Show.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και μία βόλτα κατευθείαν στο αγαπημένο μου μεζεδοπολείο. Κάνω παραγγελία. Ξεκινάω με ποικιλία με το μέτρο. Από 50 εκατοστά φτάνει 1,5. Αν δεν θέλω να επισκεφτώ το μαγαζί και θέλω σήμερα, που είναι έτσι πιο χαλαρή μέρα.
0: Χαλαρή με τέτοια γιορτή σήμερα.
1: Πιο χαλαρή
0: δίμετρες,
1: μέρα.
0: Δίμετρες να πάρετε.
1: Θα την πάρω στο σπίτι για να κάνω έτσι να ανοίξω το σπιτικό. Και θα έχεις πάρει ποικιλιάρες εσύ. Και θα έχεις το μυαλό σου τώρα ήσυχο και ωραίο. Θα πάρεις δύο ποικιλιάρες, ας πούμε, ένα μισάρις ή κατευθείαν ζητάς τη Δήμητρη. Και έχει πάνω τα πάντα. Λουκάνικα, μπιφτεκάκια, κοτοπουλάκια. Μ' αρέσει το λουκάνικο από το σχολαρχείο, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το λουκάνικο που ξέρεις ότι θα το. Θα κάνει κράτς. Λοιπόν, έχουμε και ορεκτικά. Έχουμε και ορεκτικά πάρα πολλά. Έχουμε μακαρονάδες. Έχουμε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Παίρνεις τώρα τηλέφωνο 22-210-23-289 και κάνεις την παραγγελία σου.
0: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και ανεβαίνει όπως λέει και η Δέσποινα Βανδύ. 17 αυτή την ώρα για την πόλη της Χαλκίδας και φτάνουμε μέγιστη 23 που λέει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο πάμε σε 27 για παιδιά, έτσι για να περάσει η ώρα. Και εκεί η αυριανή μέρα λέει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ρε, μας κοροϊδεύει. Τουλάχιστον από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία και την Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα φτάσουμε 30 άρια. Μια βόλτα στην Αθήνα με 19 αυτή την ώρα, μέγιστη 25 θα φτάσει και την Παρασκευή δίνει ψιλοβρόχια στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη 20-25 η μέγιστη, Παρασκευή δίνει βροχές στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποια Παρασκευή, σε δύο εβδομάδες?
0: Το 8 Μαΐου, τι είχε δύο εβδομάδες πουλάκι μου τώρα.
1: Θα σε χτυπήσω.
0: Εγώ φταίω.
1: Φτιάξ' τον. Φτιάξτε το, πιέστε, κάνε το χώρο της βροχής. Τι μπάγκαλο ρε, πήρα την προχώρα.
0: Τι να κάνω, κάνω το χώρο της βροχής να φύγει. Ξέρω εγώ τι να κάνω την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή μπορεί να μην
1: τρέξει. Την Παρασκευή δεν με νοιάζει, το Σάββατο θέλω να μου πεις.
0: Κάτσε να δω το Σάββατο το Θεσσαλονίκη.
1: Ήλιο θέλω.
0: Πριν δεν σου πω ότι είχε ήλιο.
1: Κανόνισε.
0: Ήλιο έχει το Σάββατο. Την Παρασκευή δίνει μια βροχή το βράδυ. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι.
1: Το βράδυ.
0: Έτσι λέει.
1: Δεν θέλω να χαλάσει το μαλλί μου, ρε παιδί μου. Φριζάρω και εύκολα εγώ.
0: Θα κατσαρώσει το μαλλί. Και πώς θα βγούμε στο παραμύθι με κατσαρωμένο μαλλί?
1: Έλα σταμάτα τώρα.
0: Κάτσε ρε πουλάκι μου, συγγνώμη λίγο. Το παραμύθι κύκλο θα το παρουσιάσει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, στην έκθεση βιβλίου. Να είσαι όλοι εκεί.
1: Ναι.
0: 12 με 3. 2 με 3.
1: Ναι.
0: Ωραία, τα θυμάμαι μια χαρά. Λοιπόν, να είστε κι εσείς εκεί, αν είστε στη Θεσσαλονίκη και βρεθείτε προς τα κίνητα μέρη.
1: Θα χαρώ.
0: Ο πειρατής. Ξέχασα τον τίτλο του βιβλίου.
1: Εδώ θα κάτσουμε μέχρι. Όχι, α το κινητό! Μέχρι να φτύσει το αίμα τώρα. Θα το πει, θα το βρει.
0: Πώς το λένε το βιβλίο τώρα?
1: Ο γλυκανάλατο
0: ερωτιάρη πειρατή.
1: Ο πειρατή. Αυτό θα ήταν το βιβλίο που θα έγραφε ο Γιώργο. Πειρατή
0: το τόπο μου. Καλά, μα έγραφα εγώ βιβλίο.
1: Πε ρε Γιώργο, πε.
0: Ο καλό καρδό πειρατή.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο κατσόχυρο.
1: Τι κάνει?
0: Καλά είναι.
1: Πού πάει, ρε Γιώργο, πού πάει?
0: Πού πάει? Α, το ταξίδι του καλό καρδού πειρατή. Το βρήκαμε. Κυκλοφορούμε το παραμύθι μας, παιδιά. Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Να πάτε να το δείτε κι εσείς.
1: Να πάτε να το τίτλο, όλα καλά.
0: Ναι, εγώ άλλο ήθελα να
1: πάτε να το δείτε. Ταινία θα βγει.
0: Επειδή είναι πειρατής και είναι μέσα στα νερά, σωστά.
1: Μέσα στα νερά, ναι.
0: Και έτσι πρέπει να έχεις το μαλλί σου, βρεμένο κατσαρό. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξω. Τόση ώρα συζητάμε.
0: Μα δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω μια φορά σαν άνθρωπο.
1: Πάντο δύναμε. Νόμιζα ότι θες ένα άχ για να ολοκληρώσεις, βρε Γιώργο μου.
0: Αχ.
1: Γιώργο!

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύμπαν.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά και μία βόλτα θα σα πάω, παιδιά, μέχρι το κρουαζιερόπλοιο που νομίζω το συζητάει όλο ο πλανήτη.
0: Τι έγινε.
1: Δεν έχει
0: νέο Ιτανικό.
1: Όχι, καλέ, το κρουαζιερόπλοιο, το MV Χόντιο, το οποίο εμφανίστηκε, παιδιά, νέα κρούσματα από έναν ιό, τον Χανταϊό.
0: Πώ?
1: Χανταϊό. Γιατί εμφανίστηκε πρώτη
0: φορά
1: στην Ιαπωνία πριν από 35 χρόνια.
0: Όχι, ρε Μάρια, άσε μας, ρε Μάρια, αγκάντε μου
1: καλέ,
0: τώρα.
1: Καλέ, μην αγχώνεσαι, μακριά είναι, στο πράσινο ακροτήρι. Πού είναι τώρα το πράσινο?
0: Το COVID μακριά ήταν. Και από πού μας ήρθε?
1: Έχεις δίκιο, από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα όμως υπάρχει αυτό το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είναι ανοιχτά.
0: Θα το βυθίσουνε.
1: Σταμάτα, έχει 170 ανθρώπους πάνω και έναν Έλληνα. Θα βγει τέλειο ανέκδοτο.
0: Πώς το.
1: Κρουαζιερόπλοιο, MV Χόντιους.
0: Η άλλη σκέφτηκε ανέκδοτο στο ότι οι άλλοι μπορεί να πεθάνουν εκεί μέσα με το Χόντιους.
1: Όχι, καλέ, μην λες τέτοια. Λέω, θα μπορούσε να ήταν μετά από χρόνια πολύ ωραίο ανέκδοτο.
0: Ναι, ναι, καλά, θα σα πω σε λίγο.
1: Με 3 κρούσματα του Χανταϊού. Βρίσκεται εδώ και 24 ώρες σταματημένο στο σημείο έξω από το πράσινο ακροτήρι. Είναι μακριά, βρε Γιώργο μου.
0: Ναι, καλά, μωρέ, για το COVID τα ίδια λέγανε. Μπορεί να περάσει από το τρίγωνο των Βερμούδων. Λοιπόν, μην μας χάσει τώρα ξαφνικά το καλοκαίρι ένα Χανταϊός και μας χαντακώσει όλους.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τι θα γινόταν.
0: Τι παρενέργειες έχει?
1: Θάνατο.
0: Κατευθείαν. Μωρή, χαμώ το κερατό μου, ρε πούστη. Ρε φίλε.
1: Τώρα τι σχέση.
0: Δεν θα μου έρθει λίγο πυρετός μπρόκα κάτι, δηλαδή.
1: Τι σχέση έχουν, φραγινή, Γιώργο μου, τα συμπτώματα, άμα μπεις
0: να σε εκεί. Να ρωτήσω, άμα έχω πυρετό, έχω ρίγη, έχω κάτι, να μην ξέρω αν έχω Χανταϊό. Δεν είναι έδειχο όμως.
1: Χανταϊό. Είναι. Παραμένει ασαφές πώς προέκυψαν τα κρούσματα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εγώ άκουσα στις ειδήσεις εχθές πάντως ότι για να ξεκινήσει ο Χανταϊό εμφανίζεται αποτροκτικά.
0: Τι θα κάνουν τα ποντίκια?
1: Ο κορονοϊός
0: ήταν. Πάλι μια νυχτερίδα ή ένα ποντίκι θα μας έρθει. Ρε τους πούστιδες, τους Κινέζους δεν έχουν αφήσει τίποτα. Τα τρώνε όλα.
1: Άμα είχατε πάει κι εσείς κρουαζιέρα, ρε παιδί μου.
0: Τα τρώγατε ένα ποντικό?
1: Όχι, ρε Γιώργο. Άμα είχατε πάει μια κρουαζιέρα και σας έλεγα, ρε παιδί μου, τώρα ότι μπαίνουμε σε καραντίνα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάρα πολύ τρομακτικό?
0: Τέλειο.
1: Τι τέλειο, ρε Γιώργο!
0: Αρκεί να έχει περισσότερες γυναίκες παρά άντρες.
1: Ρε Γιώργο, μιλάμε ότι τα παιδιά εδώ πέρα είναι σαν ταινία από θρίλερ.
0: Κάτσε μωρέ, άσε μας ήσυχους. Εμείς το κάνουμε κομμωδία. Στάθη Ψάλτης θα παίζει και ο Καρδέλης στην προκυμαία.
1: Εγώ θα είχα πηδήξει από το MV Χόντιους.
0: Εσύ θα έχεις πηδήξει για να μεταφέρεις τον ιό στον υπόλοιπο πλανήτη. Μπράβο, μαράκι! Και μετά με σε ενοχλεί που σε λέω Μητσοτάκι.
1: Έλα, ρε Γιώργο, τι σχέση έχει τώρα αυτό?
0: Όλοι μήνα καραντίνα για να μην κολλήσουν τον πλανήτη και σε βούτυξε να βγεις στη στεριά.
1: Τρομερό όμως, 35 χρόνια μετά να εμφανίστηκε τώρα.
0: Εντάξει,
1: σημαδιακό.
0: Σημαδιακό.
1: Το λέγανε πάρα πολλοί προφήτες ότι
0: το ίδιο λέγανε και για τον COVID. Θα έρθει, ήρθε. Παιδιά, υπομονή το καλοκαίρι, ελπίζω να μας έρθει από Σεπτέμβρη.
1: Γιώργο,
0: να φάμε τον Αύγουστο.
1: Καλή, δεν θα έρθει καθόλου, βρε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω. Υπάρχει.
0: Μήπως οι παρενέργειες. Ακούστε τώρα, παιδιά. Άσε τις βλακίες. Να σας πω εγώ, Χανταϊός. Χανταϊό, δεν τον είπαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε γιατί έπιασε το κουραζιερόπλοιο. Από το πολύ το σεξ ήταν κουραζιέρα οργείων.
1: Τι λέει, ρε παιδιά.
0: Από το πολύ το σεξ και το εξορθούνεμα που υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια των ερωτικών πράξεων, υπήρξε μια ίωση η οποία είναι ο Χανταϊός, γιατί είναι χαντακωθήκαμε στο σεξ. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό. Γι' αυτό τους βάλανε καραντίνα για να ξανακάνουν σεξ μεταξύ τους για να βγάλουν αντισώματα.
1: Τι λες, παιδάκι μου!
0: Ενώ εσύ τα λες καλύτερα.
1: Εγώ ένα νέο έφερα.
0: Εγώ προτιμώ να πάω από σεξ παρά να πάω από ιό.
1: Σίγουρο αυτό.
0: Δεν πήγαινε τώρα, Καθερίνα, διακοπές. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Κλείστε τώρα τις διακοπές σας, Ιούνιο, Μάιο, άντε το πολύ Ιούλιο.
1: Φτάνει, ρε παιδί μου, είσαι πολύ καταστροφικός.
0: Εγώ. Θα πεθάνετε όλοι.

0: Πονάει, μεθυσμένη παιδιά μας ήρθε. Όχι απλά πονάει. Τι έγινε
1: με αυτά που λες ρε Μαρία, λέω ας αλλάξω τροπάριο.
0: Είμαστε επί του θέματος όμως, όλοι το είδαν στις ειδήσεις σήμερα.
1: Αφού θα έρθει ο Χαντακός, τι να κάνω κι εγώ, τι να κάνω η γυναίκα ρε
0: παιδί. Να το χαρείς, να το πιείς και να... Εσύ πώς θα θέλεις να πεθάνεις.
1: Ακούει άλλη, άνα τώρα τι μας λέει. Πώς θα ήθελα, ε? Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Με τρεις μαύρους.
0: Μη. Άλλη Τζούλια μας βρήκε, Χριστιανή.
1: Αυτή είχε δύο. Αυτή είχαν Black Friday. Εγώ θέλω να το πάω ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι. Big Friday.
1: Με εγώ θα το κάνω πιο big, δεν πεθαίνεις. Λοιπόν, το ευχαριστιέσαι περισσότερο. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο του Λάμπρο που λέει. Υπήρχε και ταινία με τον κορονοϊό που προβλέθηκε.
0: Ναι. Ότι...
1: Δεν την έχει την ταινία, μωρέ!
0: Όχι!
1: Λέει από τους 12 πίθηκους, αλλά εγώ θυμάμαι μία άλλη, το Contagio, δεν θυμάμαι ποια ταινία ήταν. Η οποία προβλέπει τον.
0: Contagious, Contagio. Contagious, το είδα, αυτό το έχω δει.
1: Ναι, ναι, το Contagio. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό προβλέπει και αυτό τον COVID. Οπότε περιμένουμε να βγει πρώτα ταινία και μετά θα μας έρθει.
0: Α, μπράβο.
1: Καλύτερα. Οπότε έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε, έχουμε.
1: Προλαβαίνουμε για διακοπές. Δεν προλαβαίνουμε, θα μάθουμε
0: καλέ,
1: σε λίγο.
0: Σταμάτα.
1: Λοιπόν, πάμε παιδιά να πάρουμε γυαλιά. Πώς θα μας βρει έτσι ο Κοντάτζιο, πώς τον είπες ο.
0: Δεν θα μας βρει, προχώρα.
1: Ωραία, ό,τι είναι να μας βρει το καλοκαίρι, να μας βρει με ωραίο γυαλί.
0: Το καλοκαίρι. Φαγώθηκε αυτή να χαλάσει το καλοκαίρι μου.
1: Έρχεται το καλοκαίρι, να το φτιάξει να προλάβουμε,
0: δεν λένε. Είπα ότι έρχεται εδώ, είπα ότι είναι στο πράσινο ακροτήρι.

0: ένα ζευγάρι γυαλί να μην χρειάζεσαι παραπάνω. Λοιπόν, θέλω να στείλω καλημέρα στη φίλη την Ελένη που έστειλε το φλιτζάνι της.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί είχαμε ένα φλιτζάνι το οποίο θέλει να της το διαβάσεις.
0: Βρε Ελένη μου, βρε Ελένη μου, βρε Ελένη μου. Και κορίτσια, αγόρια, μα θέλετε να μου στείλετε το φλιτζάνι σας φωτογραφία, λέω και τον εσπρέσο. 697-800-1048, μηνυματάκι, φωτογραφία. Μου στέλνει το φλιτζάνι, το γυρνάτε, στεγνώνει, γυρνάτε φώτο, στάξ, για Γεωργίτσα, γράφτε να ξέρω. Ρε Ελένη μου, τι φλιτζανάρα είναι αυτή. Στεναχώρια περνάς.
1: Ναι, αυτό το είπε και ο Γιώργος.
0: Στεναχώρια περνάς, αλλά τι να σου πω, αγάπη μου. Στεναχώρια με το πι, με το λάμδα, με το αλφα. Πότε, με το χ. Όλη την αλφάβητο έχεις, αγάπη μου, εκεί πέρα. Τι γίνεται, πόσοι άντρες σε κυνηγάνε, αγάπη μου. Έχω ένα πι. Να ένα πι.
1: Πι, το πι το βλέπω κι εγώ.
0: Τώρα. Πολλά πες. Μπορεί να σκεφτώ. Τώρα Παναγιώτης είναι.
1: Ναι.
0: Πελοπίδας είναι.
1: Πάτροκλος.
0: Πέτρος είναι.
1: Πέτρος.
0: Ελπίζω να μην είναι ο Άγιος Πέτρος. Λοιπόν, ένα πι κοιτάει τη ζωή σου. Ένα λάμδα θα συναντήσει λίγο καιρό.
1: Ναι.
0: Ένα αλφα θα συναντήσει και θα γνωρίσει. Και ένα χ.
1: Πού θα τους βάλει όλους αυτούς.
0: Ξέρω εγώ. Μαγκανοπίγαδο έχουμε. Δεν ξέρω.
1: Μαρτών.
0: Λοιπόν, τι άλλο βλέπω, δρόμο θα κάνεις και μια στεναχώρια περνάς. Όλα καλά θα είναι, μπορεί να είναι συγγενείς, βρε.
1: Ναι, γεμάτο το φλιτζάνι της όμως, έτσι.
0: Μπορεί να είναι συγγενείς.
1: Τι παθαίνουν όλοι μαζί.
0: Τίποτα, μπορεί να συζητάνε, να έχουν οικογενειακή συγκέντρωση.
1: Κάτι για καλό δεν είναι.
0: Στενάχωρο θα είναι.
1: Στενάχωρο είναι το φλιτζάνι, μα φαίνεται καλέ.
0: Ρε, κάτι θα μάθεις, αυτό το πι είναι πολύ μεγάλο. Θα παντρευτεί αυτό το πι και έχει στεναχωρηθεί. Νομίζω
1: γιατί και... καλέ να παντρευτεί.
0: Πού να ξέρω, μόνο.
1: Και να είναι στεναχωρεμένο.
0: Πάρε, ρε, Ελένη, ένα τηλέφωνο που ασυνοηθούμε. Λοιπόν,
1: αυτό το πι θα μπορούσε να ήταν τώρα και κάτι άλλο το βλέπω.
0: Έχεις και εσύ το χάρισμα.
1: Τώρα μαζί σου το αποκτώ.
0: Α, και τι άλλο βλέπεις.
1: Αυτό το πήρε εσύ, Γεωργίτσα.
0: Κρεμάλα είναι, φαίνεται... κρεμάλα είναι.
1: Δεν φαίνεται ότι είναι σαν κατσίκι. Σαγίδι.
0: Αναγία, ναι, το χώρεμά του φταίει. Τότε το πήγε εκεί που πήγε στο μπαρμπέρι. Τον έκανε σαγίδι. Πάντως μια άλλη μικρή λαχτάρα θα την πάρεις. Κάτι ψαράκια βλέπω, μια γρήγορη λαχτάρα θα την πάρεις. Δώσε λίγο προσοχή στο χ. Το έχεις λίγο χιεσμένο.
1: Και πουλιά βλέπω. Τα βλέπεις.
0: Εγώ βλέπω ένα μεγάλο πι. Πουλί μπορεί να είναι και αυτό.
1: Θέλω να φύγω.
0: Να ένα πι.
1: Έλα μωρέ Γιωργίτσα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει και θηλυκά. Pixies Cuts Only. Strange man, strange man. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλέχει.
6: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Οχ, έσπασε η οθόνη!
8: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε! Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Αβάτων 37. Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
12: Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
13: Γιώργος και Μαρία.

0: λαλαλα.
1: Να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι μας φέρνει Μαρία σε ρυθμούς λαλαλα καθημερινά και εμείς καλούμαστε να το καταλάβουμε. Ποιο είναι άραγε και το σημερινό, παίζω και εγώ μαζί σας, παιδιά. Δεν γνωρίζω τι μέλη γενέστε σήμερα. Θα είναι κάτι καλοκαιρινό που μας είπε πριν λίγες μέρες. Θα είναι ελληνικός κινηματογράφος. Θα μάθουμε τώρα. Είσαστε έτοιμοι?
2: Ανέτοιμοι.
1: Ένα, δύο, τρία και.

0: κυλιγουμό. Κυλιγουμό. 2-10-300-104. Νομίζω το καλλιτέχνη το καταλάβαμε όλοι.
1: Πολύ εύκολο τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι είναι άραγε 2-10-300-104.

0: Ελπίζω εσύ να κατάλαβες την τραγουδάρα που έχουμε σήμερα στο La La La. Χρειαζόμαστε ακόμα μια εκτέλεση. Βέβαια, έχω τον Λεωνίδα και τη Βάσο. Είναι πανέτοιμοι να δώσουν πόνο. Το τραγούδι δίνει πόνο σήμερα, παιδιά. Όποιος θέλει βγαίνει και τραγουδάει μαζί μας. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: La La La La La La La La. La La La La La La La.
0: Καλημέρα, Βάσο.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Βάσο μου. Μείνε στη γραμμή σου, γιατί θέλω να μιλήσω και με τον Λεωνίδα να κάνετε ντουέτο. Λεωνίδα, καλημέρα.
2: Εντάξει.
3: Καλημέρα,
0: Λεωνίδα μου. Θα σας δώσω, παιδιά, το σύνθημα για να ξεκινήσετε μαζί να τραγουδήσετε το Λα Λα Λα της Μαρίας. Το έχουμε?
3: Το έχουμε.
0: Βάσο?
2: Ναι, το έχουμε.
0: Ωραία. Με το 1, με το 2, με το 3, πάμε.
3: Πριν χαθεί το όνειρό
1: μας
3: και ξανά βραδιάσουμε,
2: άσε με να σ' αγαπάω,
1: κι όπου φτάσουμε.

0: Σύμνος. Ξεκινήσω την Πέμπτη μας. Παιδιά, τις δικές σας προτάσεις, τέτοια ωραία, πολύ ωραία τραγούδια που έχουν γίνει ύμνη στην ελληνική δισκογραφία, παρακαλώ να στείλετε στο θηρίο να τα θυμηθεί. Στο 697-800-1048, το θηρίο της μουσικής εννοώ, ρε παιδί μου. Του λαλαλά, ρε πουλάκι.
1: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκαφέ 104,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δευτέρα.
1: Μπορεί να μην είναι Δευτέρα, αλλά είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Οι Ειρήνες που γιορτάζουν, παιδιά, θα πάτε σχολαρχείο, Τζιαρδίνη 2 στην παραλία της Χαλκίδας, να το γιορτάσετε και να το κάψετε όλοι μαζί και θα γίνετε μια μεγάλη τεράστια παρέα. Κερνάτε τα φιλαράκια σας ποικιλίες που ξαπλώνουν στο τραπέζι σας μέχρι 1,5 μέτρο. Για τους εκλεκτούς, η Δήμητρη έρχεται στο τραπέζι σου. Κλείνει το τραπεζάκι σου τώρα στο 22210-23289 στο σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Πάμε να δούμε και πώς θα κυλήσει η ημέρα που έχει έντονη ενέργεια, ξεκαθαρίσματος και δράσης. Πιο ζώρικα σήμερα περνάνε Δίδυμοι, Παρθένοι και Ιχθύες. Α, και Σκορπιοί.
1: Κρύε. Γιατί μας άφησε απ' έξω.
2: Ναι. Κρύε, έχεις ενέργεια και διάθεση για δράση. Ιδανική ημέρα για να ξεκινήσεις κάτι νέο. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε. Ασχολείσαι με πρακτικά και οικονομικά ζητήματα, με σωστές κινήσεις σταθεροποιείς καταστάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Δίδυμε, σχέσεις και συνεργασίες σε μπερδεύουν, μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα, η μέρα σου είναι ένα 6. Καρκίνε, βάζεις πρόγραμμα και βρίσκεις ρυθμό, η καθημερινότητα σε στρώνει και σε ηρεμεί, η μέρα σου είναι ένα 8. Φτάνει. Λιονταράκια, ανεβαίνει η διάθεση και η αυτοπεποίθηση, έχεις φλερτ, δημιουργία και θετική ενέργεια, η μέρα μας είναι ένα 8. Παρθένε, πίεση σε οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα, χρειάζεται υπομονή και όχι υπερανάλυση, η μέρα σου είναι ένα 6. Ζυγέ, η επικοινωνία σου είναι το δυνατό σου χαρτί, μπορείς να πετύχεις συμφωνίες και λύσεις, η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, ένταση σε οικονομικά ή αξίες σε επηρεάζει, μην αντιδράσεις παρορμητικά, η μέρα σου είναι ένα 6. Τοξότη, η σελήνη σε ανεβάζει και σε βάζει μπροστά, είσαι στο επίκεντρο και το απολαμβάνεις, η μέρα σου είναι ένα 8. Εγώ καιρε, χρειάζεται λίγο χρόνο για αποφόρτιση, μην πιέζεις τον εαυτό σου χωρίς λόγο, η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, φίλοι και επαφές σου δίνουν ενέργεια, κάτι νέο μπορεί να ξεκινήσει, η μέρα σου είναι ένα 8. Και ψαράκια, πίεση σε επαγγελματικά ή στόχους, κρατάς ψυχραιμία και μην απογοητευτείς, η μέρα σου είναι ένα 6.
1: Και να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκι.
2: Τι?
1: Τώρα, λίγο πριν τελειώσουμε, μπορώ να σου κάνω μια ερωτησούλα.
2: Τι?
1: Πώς λέγεται η μέλισσα που δεν παράγει μέλι? Τα εγκεφαλικά κύτταρα.
2: Α, νόμιζα έτσι λέγεται η μέλισσα. Δεν αντέχω άλλο. Η μέλισσα που δεν παράγει μέλι.
1: Πώς λέγεται η μελισούλα?
2: Μελισούλα.
1: Μελισούλα που δεν παράγει μέλι. Σούλα.
3: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe, σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaner στο σχηματάρι 2262-057-003.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
0: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την έβεια.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE. Αφίδε δούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35005.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
13: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
14: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
15: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
14: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
15: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
14: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Διοργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρθείων Μεσαπίων.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία.
20: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μοναξιά.

Είναι δυνατό να σε άφηνα έτσι, χωρίς να έρθω και να σου πω την καλημέρα μου. Καλή σου ημέρα. Τριτούλα, παιδιά, 5 του Μαΐου, 5 Πέμπτου. Υπέροχη ημερομηνία για μένα που έχω αυτά τα υπέροχα κολλήματα με τους αριθμούς. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στη Ρένα, στον Ειρηναίο, στον Εφρέμ, αλλά και στην Εφρεμία. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχει τα γενέθλιά σου σήμερα. Δυναμώνει ένταση και πάμε για ένα απολαυστικότατο τρίωρο παρέα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα το μικρό μαράκι και πάει σπίτι κλαίγοντας. Η μαμά την βλέπει και λέει: τι έγινε ρε μαράκι μου, τι έγινε, γιατί κλαίγες? Μαμά ρε μαμά ρε μαμά, να ο μπαμπάς του λεωφορείου μου είπε να σηκωθώ για να κάτσει μια κυρία. Καλά έκανε αγάπη μου, λέει η μαμά στο μικρό μαράκι, καλά έκανε, είναι από ευγένεια και σεβασμό που πρέπει να δίνουμε τη θέση μας πάντα στους μεγαλύτερους. Ναι ρε μαμά, ναι ρε μαμά, αλλά εγώ καθόμουν στα πόδια του.
2: Α, Γιώργο! Ρε Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Σωστό ζευγάρι γυαλιά φαίνεται και το νιώθεις κιόλας. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
5: Σοκ FM
6: 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
5: Σοκ FM.
1: Σοκ FM 104,8.
5: Τίποτα άλλο.
1: You're ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
8: Αλυμπινίσης.
9: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
9: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
10: Προσέχουμε.
9: Προνοούμε.
10: Προτιμάμε Vision Pro.
9: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
10: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn. Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και...

0: Δεν σε βλέπω. Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
0: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
0: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε. Τι βλέπεις απέναντί σου?
0: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
0: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
0: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι. Και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω, Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
0: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. Ο καφέ με 104,8, 19 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει μέχρι και 23 σήμερα. Με αυτόν τον υπέροχο ήλιο, λιώνουν και τα χιόνια σιγά σιγά. Το ξέρεις ότι έχει χιονίσει γύρω-γύρω, έτσι. Αλλά το θετικό είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας νομίζω θα είναι όλα πολύ καλύτερα, γιατί ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Τώρα, αν κινείσαι στο κέντρο, στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και γενικά στους γυροδρόμους από τη γέφυρα, έχει λίγο καθυστερήσεις. Στην Παπαναστασίου, στα φανάρια εκεί της Βενιζέλου, στον κυκλικό κόμβο στα Κτέλη, ειδικά αν έρχεσαι από περιφερειακή Χαλκίδας, αλλά και στα φανάρια στη Λιανή Άμμο, λίγη κινησούλα. Θοδωρής Φέρης και Κούνια, όνειρο θα είναι ξανάρχεται αμέσως τώρα. Και φυσικά, εγώ επιστρέφω με Σταβέντο. Τώρα που σε έχω

0: άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Στο καφέ.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 4,8.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Παίζει. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
4: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά κι ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Σταβέντο, το πιο γλυκό μεθύσι σε αυτή την υπέροχη διασκευή. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και τώρα θέλω να σου πω κάτι πολύ πρακτικό, ειδικά για τώρα που ανοίγει ο καιρός και έρχεται καλοκαίρι. Τα εσώρουχα, παιδιά, κάνουν τεράστια διαφορά μέσα στη μέρα. Να είναι άνετα, να μην σε πιέζουν, να μην διαγράφουν και να μπορείς να τα φοράς με όλα. Στο Unicorn, στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μείον 50% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς λόγοι χωρίς ραφές. Είναι ιδανικά για τα καλοκαιρινά ρούχα γιατί δεν διαγράφουν και φοριούνται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα,
3: ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα?
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός σηματισμός. Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262 057 003.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο Music Mania. mania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
13: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquatin στο Χιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Χιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
14: Μαρία, τι είπες?
15: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
14: Άστο.
15: Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
15: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
16: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
17: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
16: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
17: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
18: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
16: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
20: Gadget experts, gadget experts, gadget experts,
3: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
20: Χαμός το Sad Games.
3: Τόσο δυνατά?
20: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
3: Καλά, τόσο μπροστά?
20: Έλα και θα το νιώσεις.
21: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
22: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 22-21-0-77-77-2.
23: Για το πάρτι του μικρού.
24: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
24: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
24: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
24: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαστε παρέα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 12 και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με ακόμα περισσότερη μουσική και ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Την καλησπέρα μου στην Ουρανία που ετοιμάζεται να φτιάξει καρμπονάρα και μου έχει ανοίξει την όρεξη. Στην Ελένη, αλλά και στο Λάμπρο 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλει το μήνυμά σου. Ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη και είπε και επιστρέφω με Πάνω και Άμμο Ξέρει Πολλού, αφιερωμένο στον Ιωάννη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τα πέντε πράγματα για να έχεις την τέλεια σχέση και τον τέλειο σύντροφο. Λοιπόν, νούμερο 1, βρες έναν άντρα που να σε κάνει να γελάς, να χαμογελάς. Να έχει χιούμορ και να σε κάνει να γελάς. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
2: Πολύ σημαντικό.
1: Βρες έναν άντρα που να έχει καλή δουλειά και να ξέρει να μαγειρεύει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι κακό. Βρες έναν άντρα που δεν θα σου πει ποτέ μα ποτέ ψέματα και θα είναι πάντα ειλικρινής μαζί σου. Βρες έναν άντρα που θα σε φροντίζει και θα σου κάνει όμορφα δώρα χωρίς κάποιο σημαντικό λόγο. Βρες έναν άντρα που θα είναι καυτό στο κρεβάτι και θα προσπαθεί να σε ευχαριστεί πάντα εσένα πρώτα.
2: Τι ωραία που θα κάνει.
1: Και σημαντικό, κορίτσια, να φροντίσετε αυτοί οι πέντε άντρες να μην βρεθούν μεταξύ τους.
0: Ορίστε. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και θα σου κάνω την εξής ερώτηση. Βλέπεις αυτόν τον ήλιο και δεν σκέφτεσαι να πάρεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Αν λοιπόν θέλεις να διαλέξεις σωστά, πέρασε μία βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Εκεί θα βρεις γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, θα ακούς επαφής και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν πραγματικά να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Όχι απλά ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, αυτό που ταιριάζει και είναι φτιαγμένο για σένα. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22 21 0 80 853.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμο

0: Κες βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
6: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Avanton 83, Χαλκίδα.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
9: Βάλε

Με λίγα λόγια θα στα πω κι εγώ. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, θα φτάσει μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα και από αύριο θα φτάσει μέχρι και 26. Οπότε ετοιμάσου, βγάλε μαγιό, βγάλε πετσέτες, ετοιμάσου για να ξεκινήσουμε μπανάκια στη θάλασσα. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Δύο τα πολύ δύσκολα σημεία αυτή την ώρα στο κέντρο της Χαλκίδας. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο ρεύμα προς γέφυρα και φυσικά στον κυκλικό κόμβο Στακτέλ, ειδικά αν έρχεσαι από Εθνική Οδό Χαλκίδας Αλιβερίου. Το καλό ξέρεις ποιο είναι όμως, ότι έχουμε τραγουδάρες. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου για να φέρει το λογαριασμό. Αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Ελεύθερος. Φυσικά σου έχω και Νίνο με Ζόζεφιν. Τι κάνεις? Και πολλές ακόμα επιτυχίες να τις ακούσουμε εδώ μαζί παρέα.

κάνεις ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Στο καφέ με 104,8 και μιας και λέγαμε για μπάνια, παραλία και πετσέτες, αρχίζουμε και μπαίνουμε έτσι σε καλοκαιρινό mood. Είναι η στιγμή να δούμε και τα μαγιό μας. Και επειδή όλοι θέλουμε ένα μαγιό που να μας πηγαίνει, να μας βολεύει και να νιώθουμε όμορφα όταν το φοράμε, πέρασε μία βόλτα από το Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Γιατί στο Unicorn θα βρεις μαγιό πραγματικά για όλη την οικογένεια, για γυναίκες, άντρες και παιδιά, με όμορφα σχέδια, καλή εφαρμογή και σούπερ τέλεια ποιότητα. Και το ωραίο είναι ότι θα σε εξυπηρετήσουν προσωπικά και θα σε βοηθήσουν να δοκιμάσεις και να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Πέρασε από το Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα και ετοιμάσου για το καλοκαίρι όπως ακριβώς πρέπει.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτμι Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Βιομηχανικό σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
6: Τα στήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Ξηρό λευκό, ροζέ ή ημίγλυκο. Τα κρασιά πετριέ σας θα τα βρεις στον Τριαντάφυλλο Κολάρο.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
10: Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις.
9: Αλουμίνιο, σίδηρος
10: και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
11: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
12: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
11: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
12: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
11: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Οργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρθείων Μεσαπείων.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

φυσικά εδώ με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου εδώ για να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα. Τι να σου πω, σου έχω τραγουδάρι, σου έχω Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας. Φυσικά σου έχω ολοκένουργια Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Σου έχω και αγαπημένο Ιβάν Γκρέκο με Μιχάλη Καραγκούνη, Δύο Καρδιές. Σου έχω και Γιώργο Μαζονάκη με αυτές τις επιπτώσεις που όλοι αγαπάμε. 697-800-1048 μου στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber και ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με πολλή μουσική.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και εγώ ένα θεματάκι και έλεγα να το συζητήσουμε σαν κορίτσα που είμαστε. Μια φίλη μου, ρε παιδί μου, εχθές πήγε και έβαλε σκουλαρίκια στα αφρίδια, στη μύτη, στο στόμα, στον αφαλό, στις δρόγες, στα αυτιά. Παντού πήγε και έβαλε.
3: Με τη μία?
2: Με τη μία, όλα. Πήγε και το γέμι piercing. Έκανε.
3: Χώρισε.
2: Όχι. Δεν θα έχει θέμα στο σεξ.
3: Τώρα με τόση τρύπα πιστεύει ότι θα έχει όρεξη να κάνει σεξ?
2: Δεν ξέρω. Γι' αυτό το ρωτά. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει ούτε μία ποτέ.
3: Α, καημενούλα.
2: Ο μόνο σεσμό δώσε ο Θεούλη έχω.
3: Γεωργίτσα!
2: Γιατί εσύ γεννήθηκε και μετά τι έκανε?
3: Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Δεν θα με βάλει αυτό το μονοπάτι.
2: Μια απορία ήθελα να κάνω, αν είχε πρόβλημα στο σεξ συγκεκριμένη.
3: Σε ποιο κομμάτι?
2: Αν ακούγεται σαν Ντέφι.
3: Ρε Γιώργη, σε βάζει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: FM 104,8. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Επιπτώσεις από τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη, στο καφέ με 104,8. Κοίτα τι τέλεια μέρα έχει σήμερα. Έχει ξεκινήσει και η ζέστη. Και εγώ λέω πάντα, παιδιά, ότι τα γυαλιά δεν είναι για να τα διαλέγεις βιαστικά. Είναι κάτι που το φορά σε χαρακτηρίζει και πρέπει να σου ταιριάζει. Γι' αυτό, αν είσαι σε φάση να αλλάξεις τα γυαλιά ηλίου ή αν θέλεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, πέρασε από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις επιλογές πραγματικά για κάθε στυλ, από πιο κλασικά μέχρι πιο μοντέρνα. Και το προσωπικό εκεί θα σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θέλεις και αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί το σωστό γυαλί δεν είναι μόνο να το βλέπεις, είναι να το φοράς και να λες ναι, αυτό είμαι εγώ. Vision Pro, Ερμού 51 Χαλκίδα, 22-21-08-853.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκ το χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Κάθε δημιουργία κρύβει τη δική της ιστορία και γράφεται εδώ. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
8: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
10: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Avanton 37.
11: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες

0: με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο τον χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
5: Είστε έτοιμοι?

Είπες, μας λέει ο Θοδωρής Φέρης, Σοκ FM 104,8, και εγώ σου είπα ότι η άνεση στο σπίτι φυσικά ξεκινάει από αυτά που φοράμε, και μια ωραία πιτζάμα, παιδιά, δεν είναι μόνο για τον ύπνο, είναι για το σπίτι, για τις στιγμές που θέλεις να χαλαρώσεις, για εκείνες τις στιγμές που θέλεις να νιώσεις όμορφα και άνετα. Γι' αυτό πέρασε από το Unicorn στην Κυριαζώτου 41 στη Χαλκίδα. Στο Unicorn θα βρεις πιτζάμες για άντρες, γυναίκες αλλά και παιδιά σε υπέροχα σχέδια και σούπερ ποιοτικά υφάσματα. Το προσωπικό εκεί είναι έτοιμο να σε εξυπηρετήσει. Unicorn Κυριαζώτου 41 στη Χαλκίδα, και μην ξεχνάς ότι αυτή την εβδομάδα τρέχει και προσφορά στα εσώρουχα σλόγγι σε επιλεγμένους κωδικούς μείον 50%. Πρόλαβε.

τρελά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Εντάξει, η σημερινή μέρα θα έχει λίγη ένταση και λίγη βιασύνη και αυτό δεν είναι πάντα καλό. Μπορεί να νιώθουμε ότι θέλουμε να τρέξουμε, να τα προλάβουμε όλα, αλλά γρήγορα. Αλλά θέλει πολύ προσοχή γιατί οι υπερβολές και οι λάθος εκτιμήσεις είναι πολύ εύκολες σήμερα. Καλύτερα να μην πάρει σημαντικές αποφάσεις ή δεσμεύσεις κάτω από τον ενθουσιασμό της στιγμής. Πάμε λίγο πιο χαλαρά, βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και δεν βιαζόμαστε. Ό,τι και να κάνει σήμερα, όπου και αν πας, ο καφέ με 104,8 και μην ξεχνάς, μας ακούς μέσα από το La La La Radio.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
7: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
6: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
7: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
6: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262-057-003.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τύρια που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
10: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
13: Χαμός το Sad Games.
12: Τόσο δυνατά?
13: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
12: Καλά, τόσο μπροστά?
13: Έλα και θα το νιώσεις.
14: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
15: Μαμά, θέλω περιποίηση.
16: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
15: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
16: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
17: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την Εύβοια.
18: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, Θέλω να ράψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
3: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Νίκος.
1: Ναι, ο γιος.
2: Μαρία μου, Τσικάκη ονομάζομαι. Κάνετε μεταφορές σπιτιού.
1: Ναι, ναι.
2: Κύριε Νίκο, μπορείτε να αναλάβετε τη μεταφορά των πραγμάτων από το σπίτι μου. Το πουλάω, το σπίτι. Κύριε Νίκο,
1: είστε... Καταλαβαίνω.
2: Συγγνώμη που κλαίω, αλλά τον έχασα το μαγαρίτι. Τον έχασα.
1: Μάλιστα.
2: Μπορείτε να μου σηκώσετε το σπίτι σήμερα το απόγευμα. Πρέπει να φύγω, το πουλάω το σπίτι.
1: Σήμερα το απόγευμα.
2: Σήμερα το απόγευμα. Δεν είναι πολύ μεγάλο. 120 τετραγωνικά.
1: Μάλιστα.
3: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις.
2: Φορτωμένο.
3: Καλημέρα Νικόλα. Σε καλούμε από το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show. Πάρε το φίλο σου τον Κώστα τηλέφωνο.
1: Τώρα κατάλαβα κάτι. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ο Κωστής μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο έτσι και μια γλυκιά καλημέρα και.
2: Την ευχή μου.
3: Και θα πληρώναμε μεγάλα αυτό που. Δεν έχει καταλάβει ακόμα.
2: Κουμπάρο σου.
3: Έχει πολλού κουμπάρου.
2: Κωστή. Έχει
1: άλλο. Έχω πολλού κουμπάρου. Δύο, τρει.
2: Όλοι Κωστίδε του λένε.
3: Άρα ήθελε πολλέ κουμπάρε.
0: Γιώργο και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Άκουσε του και στο lalala.gr.

0: αναδρομικά. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
2: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
8: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε MrPhone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avanton 37.
13: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
14: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
13: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
14: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
13: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Οργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρθείων Μεσαπίων.
15: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
16: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262 057 003.
5: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Έπιπλα Τινιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Έπιπλα Τινιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
8: Όταν οι άλλοι απλά μιλούν, εμείς δημιουργούμε στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41. Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: C'est toi que je veux.
12: Le cinéma.
13: Your life belongs to
12: the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κομωτήρου πήγα χθες.
2: Για να βγει αυτό.
1: Αυτό λέγεται Mermaid.
2: Κορίτσια, και εσείς καταλαβαίνετε τι λέει, εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε, είναι το μαλλί της Άριελ, της Γοργόνας, ρε, ντουβάρι.
2: Και συγγνώμη, ρε, πουλάκι μου που δεν το ξέρω κιόλα.
1: Πρέπει να είμαι κόκκινη.
2: Όχι, πρέπει να έχεις λέπια.
1: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται.

0: αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο,
2: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
4: Μαμά, θέλω περιποίηση.
0: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
4: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
0: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
7: Είστε έτοιμοι?

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ούτε ο επαγγελματικός ηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού. Με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262 057 003.
6: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει?
7: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221 077 77 2. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
8: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sad Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
14: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Θέλω να σου κάνω ένα τεστάκι να δούμε ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου λειτουργεί.
3: Κανένα, και σίγουρα. Μαζί μου το έχει χάσει.
2: Και έχει να κάνει λίγο με τα μαθηματικά. Λοιπόν, είσαι σε ένα τραμ.
3: Ναι.
2: Μέσα στο τραμ
3: ναι.
2: υπάρχουν 40 άτομα.
3: 40.
2: Στην πρώτη στάση το τραμ.
3: Πρώτη στάση.
2: Κατεβαίνουν 4.
3: Κατεβαίνουν 4.
2: Και ανεβαίνουν 2.
3: Ναι.
2: Στην επόμενη στάση.
3: Γιατί να μην πάρω το κουβιτεράκι τώρα.
2: Ωραία, πάρε κουβιτεράκι. Κατεβαίνουν 5, ανεβαίνει 1. Στην επόμενη στάση.
3: Ναι.
2: Από το τραμ κατεβαίνουν 14 και δεν ανεβαίνει κανένας.
3: Ναι.
2: Στην επόμενη στάση δεν κατεβαίνει κανένας και ανεβαίνουν 25.
3: Ωραία, στην 25. Ναι.
2: Στην επόμενη στάση του τραμ
3: ναι.
2: κατεβαίνουν 12, ανεβαίνουν 2.
3: 2.
2: Στην επόμενη στάση κατεβαίνουν 11,
3: ναι.
2: ανεβαίνουν 2.
3: Ναι.
2: Πόσες στάσεις έκανε το τραμ?
3: Δεν ξέρω ρε Γιώργο, δεν ξέρω, τα χάσα όλα, όλα λάθος είναι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο το Coffee Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία. Νουκάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο MrPhone.gr. Avanton 37.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση.

0: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίσεις σε χάνω.
0: Εντάξει, θα φας τώρα.
1: Όχι.
0: Θα φας.
1: Όχι.
0: Θα φας.
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

καλά, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Βιομηχανικός σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
7: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο διαλέγουμε μόνο αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας, αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά, έμεινα.
11: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα Νικόλα μου.
1: Γιώργο, με έχεις στεναχωρήσει από πριν.
3: Όπα.
2: Όπα, γιατί.
1: Γιατί ούτε εγώ έχω νονό και νονά. Αλλά δεν ψάχνω νονό, Γιώργο, είναι λάθος στην ηλικία μας.
2: Τι να ψάχνω.
1: Νονά να βρούμε, να μας την κάνει η λαμπάδα.
0: Γιώργος και Μαρία, Καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
0: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλιμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
6: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
8: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
9: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
8: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
9: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
8: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Οργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρθείων Μεσαπίων.
10: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Μαμά, αυτά πού να τα πάω να καθαριστούν σωστά?
5: Στα Top Cleaners, παιδί μου. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά. Όλα θέλουν φροντίδα και καθαριότητα που φαίνεται.
4: Top Cleaners, υπό νέα διεύθυνση στο σχηματάρι. Με αποτέλεσμα που εμπιστεύεσαι και περιποίηση που ξεχωρίζει.
5: Top Cleaners, για να χαίρεσαι ξανά τα ρούχα και τα είδη του σπιτιού σου.
4: Top Cleaners, τηλέφωνο 2262-057-003.
6: Προσοχή, προσοχή! 4 μέρες μόνο για να αλλάξεις το σπίτι σου για μια ζωή. Από 7 έως 10 Μαΐου στα Επιπλατηνιακός έρχεται το πιο ανοιξιάτικο μπαζάρ. Έως 60% σε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα. Ναι, καλά άκουσες! 60%! Αλλά και εκτόσεις σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις και πολλά ακόμη. Αν θέλεις νέο σπίτι σε τιμές ευκαιρίας, τώρα είναι η στιγμή σου. Επιπλατηνιακός. Σε Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη και Χαλάνδρη. Μπες τώρα στο tiniakos.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματά μας.
7: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυριά που δεν βρίσκεις αλλού, όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας, αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
10: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
11: Χαμός το Sad Games.
10: Τόσο δυνατά?
11: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
10: Καλά, τόσο μπροστά?
11: Έλα και θα το νιώσεις.
12: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
0: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
13: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σιδηρός και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
14: Άρα ξεκινάμε.
13: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
14: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε. Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Shock FM 104,8.

0: σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Αυτός είναι.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι ο Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα. Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σερταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
1: Ναι, φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεσαι εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Για δώσε

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
1: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά. Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο? Μη μασάς, το έχουμε! MrPhone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Αβάτων 37.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: το βιογραφικό σου.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Εκεί που πας τα ρούχα σου και ξέρεις πως τα προσέχουν. Top Cleaner στο σχηματάρι 2262-057-003.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακείδο 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
11: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221-077-772.
12: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
13: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
12: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
13: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
14: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
12: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
16: Μαμά, θέλω περιποίηση.
17: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
16: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
17: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Τα 14 πράγματα που κάνει ο άντρας στο κρεβάτι μόνο όταν αγαπάει μια γυναίκα. Με διατηρεί οπτική επαφή.
2: Με τι?
1: Με το κομμωδίνο. Με τι διατηρεί? Με το σκύλο.
2: Μα κοιτάει και ο σκύλο. Εγώ τον διώχνω, να ξέρει. Του λέω πάλι στο άλλο δωμάτιο.
1: Με τη δουλάπα. Ξέρω εγώ, διατηρεί οπτική επαφή. Λέει. Με σένα, πουλάκι μου. Έχει συγκεντρωθεί σε σένα. Σε κοιτάει καθόλου τη διάρκεια του σεξ.
2: Άμα δεν βοηθάει η κατάσταση που βρισκόμαστε.
1: Δεν είναι συνέχεια η ίδια.
2: Είναι δυνατό συνέχεια να κοιτιόμαστε. Δεν μπορούμε να κοιτάμε και τίποτα άλλο.
1: Ρε πουλάκι μου, όταν βρεθείτε κεφάλι με κεφάλι, να κοιτάει στα μάτια.
2: Μη μου φωνάζει γιατί δεν νιώθω καλά.
1: Γιατί δεν τον βλέπει ποτέ. Μη ζω είναι. Πάω στο επόμενο. Γίνεται συναισθηματικό.
2: Δηλαδή βάζει τα κλάματα.
1: Ναι. Αυτό που βλέπει. Πάμε ότι σου κρατάει το χέρι.
2: Ωραία μου κρατάει το χέρι, ρε.
1: Είσαι εξαπλωμένη ιεραποστολικά.
2: Όχι, αυτή κρατάει... ποια είναι, περίμενε, γιατί δεν τις ξέρω τις τέτοιους. Δεν τις ξέρω.
1: Και σου κρατάει το χέρι. Δεν πειράζει, κάποιοι ξέρουν, πάω στο
2: επόμενο. Όχι, ρε, να καταλάβω. Γιατί στο δικό μου, στο δικό μου δεν βολεύει να κρατιόμαστε.
1: Γιατί το ψάχνεις από πίσω όλη την ώρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
0: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλιμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεσε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στη Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνθεση.
6: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο

0: Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
0: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
0: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε. Τι βλέπεις απέναντί σου?
0: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
0: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
0: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω, Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
0: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

Ευχαριστώ τον Θεό.

Ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσατε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Που δεν είναι άλλου. Σοκαφέμ 104,8.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquatin στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
11: Χαμός το Sad Games.
10: Τόσο δυνατά?
11: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
10: Καλά, τόσο μπροστά?
11: Έλα και θα το νιώσεις.
10: Έρχομαι.
11: Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
12: Gadget experts, ρε παιδιά.
13: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
14: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών γεμίζει ζωή.
15: 440 παιδιά, 10 σχολεία, μία αποστολή, υγεία.
14: Μεταμορφώνουμε το στάδιο σε ένα απέραντο γήπεδο γεύσης και δράσης. Δοκιμάζουμε νέες συνταγές, παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης και μαθαίνουμε το πώς να τρεφόμαστε σωστά.
15: Μία βιωματική δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παρουσιάζουν Γιώργος Καρτελιάς και Μαρία Μπούτσικα.
14: Γιατί η υγεία είναι η δύναμή μας. Διοργάνωση, βοήθεια στο σπίτι και κέντρο κοινότητας Δήμου Δυρφείων Μεσαπείων.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ξεκαθάριζα χθες να δούμε τα παιχνίδια για να τα δώσουμε. Και λέω, κοίτα, θα μου έρθει η κουλή και θα μου πει: μην δώσει τίποτα κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Θα τα χρειαστώ εγώ.
2: Τι χρειάζεται η πρώτη περίοδο μια μάνα.
1: Να κάνει σεξ για να έρθει το παιδί. Πολύ σημαντικό.
3: Δεν είναι αντίχο άλλο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και αλήθεια.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα.
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221 051 601.

0: 25 καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
2: Οι σχολαρχαίοι μου προγονεί έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε ιστορία έχει το δικό της μοναδικό στυλ. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
7: Άφησες τη συσκευή σου εκτεθειμένη. Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Αβάντων 37.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το νέο Choco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Choco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία. Στην επιχείρησή σου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, ούτε ο επαγγελματικός σηματισμός. Top Cleaners υπό νέα διεύθυνση για καθαρισμό βιομηχανικού και επαγγελματικού ηματισμού, με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό. Γιατί η σωστή εικόνα της δουλειάς σου φαίνεται παντού. Top Cleaners. Σωστή δουλειά, καθαρό αποτέλεσμα. Top Cleaners στο σχηματάρι, τηλέφωνο 2262-057-003.
4: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
5: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
5: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral. Το έχει.
5: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral. Το έχει.
5: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral AVE αφή δεδούση.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22950-35-005.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Ευβοία.
8: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Σε με δω τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.

0: και 60%.
1: Παλόκα.
0: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
1: Μάντεψε. Παλόκα.
0: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
0: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
0: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
1: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
5: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλιοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Παρέα.
0: Όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: ζωή μου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Βιομηχανικό σχηματισμός με καθαριότητα και συνέπεια. Top Cleaners στο σχηματάρι 2262-057-003.
5: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει και φιλικά. Pixies Cuts Only.
6: Strange man, strange man.
5: Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στηλέχη.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
13: Χαμός το Sad Games.
12: Τόσο δυνατά?
13: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
12: Καλά, τόσο μπροστά?
13: Έλα και θα το νιώσεις.
14: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
4: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, η κυρία Νικολέτα.
1: Ναι, ίδια.
2: Α, καλημέρα σας. Μου έδωσε το τηλέφωνο σας ένας κοινός μας γνωστός, ο Γιώργος, για να κλείσω δωμάτιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχουν δωμάτια ή μη παραμονής, κυρία Νικολέτα?
1: Τι εννοείτε? Τι ακριβώς δωμάτιο θέλετε?
2: Επειδή εγώ κάθε χρόνο που πάω διακοπές επιλέγω δωμάτια μη παραμονής, διότι μου βγαίνει πιο οικονομικά. Και θα σας πω το λόγο ακριβώς. Διότι τα μη παραμονής μου τα χρεώνουν 20-25 ευρώ. Εγώ έρχομαι 6-7 ώρες, κάνω τα μπανάκια μου, ξεκουράζομαι, κοιμάμαι και μου βγαίνει 20 ευρώ. Ενώ αν κλείσω κανονικά μου βγαίνει 100 ευρώ. Οπότε λέω, έχετε δωμάτια μη παραμονής να μου βγει φθηνά? Γιατί εγώ όλη μέρα κολογυρνάω, δεν κάθομαι στο δωμάτιο. Οπότε θέλω ένα τετράωρο ύπνο, ένα μπανάκι να ξεκουραστώ, να αλλάξω και μετά πάλι μη παραμονής.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι τέτοια εποχή μπορεί να σας κάνει κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα. Πόσο κάνει ένα δωμάτιο?
1: Για μονόκλινο ή δίκλινο?
2: Τώρα άμα μου κάτσει κάτι, κάντε δίκλινο. Με διπλό κρεβάτι. με διπλό κρεβάτι.
3: Μα τι κάνεις την κοπέλα.
2: Πού να ξέρω μα κάτσει κάτι κάτω. Νικολέτα μου, σε καλούμε το Σοκ FM και το Σοκ FM Morning Show.
1: Το έχω καταλάβει. Όλο αυτό πώς έκατσε τώρα?
2: Τώρα πάρε τη φίλη σου την Ειρήνη τηλέφωνο που μας έβαλε να σε πάρουμε και να σου κάνουμε πλακίτσα.
1: Τέλεια, δωμάτιο κλεινό.
2: Έχουμε.
0: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: καλό.
1: Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίσης!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή και

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Σόκα!

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλυπινήσεις.
0: Πίτσα ή πίτσα.

0: λέω στον Αλυμπινής είμαι και πήρα και να φάω.
1: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
0: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινής, εσύ.
0: Κι εγώ τον Αλυμπινής βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, αγγλικά ξέρεις.
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίκα, για λέγε.
1: Sleep φοράς.
2: Όχι, δεν φοράω sleep. Συνήθως λέω baby dog.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω sleep.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. A nice party.
2: A nice party. Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας.
1: Α, nice party. Γιωργίτσα, σε παρακαλώ ρε κορίτσι μου, φτάνει.
2: A nice party. Προς Πελοπόννησο μεριά.
1: Πάω στο επόμενο.
2: Ναι.
1: Συχεσμένη.
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει δεν το κάνουμε θέμα.
1: Παρά τα μερικούκα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις κι όλο.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
1: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
0: Στην τράπεζα πήγες?
1: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
0: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
1: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
0: Και αυτή σου μύρισε?
1: Αυτή κι αν μου μύρισε.
0: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
1: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
0: Στον Αλεμπινίση?
1: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
0: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
1: Εντάξει, θα φας τώρα?
0: Όχι.
1: Θα φας?
0: Όχι.
1: Θα φας?
0: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
0: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Γυναίκα έδιρε το σύζυγό της γιατί τον είδε σε φωτογραφία με αγκαλιά με μία άλλη.
2: Α?
1: Τον εσάπισε στο ξύλο.
2: Καλά τον
1: έκανε. Τον έκανε μαύρο στο ξύλο.
2: Ναι.
1: Μετά κατάλαβε ότι ήταν ίδια με φίλτρα.
0: Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το La La La.
1: Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: να σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: με το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε εργασία. Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πείτε, πριν αποκαλυφθεί το Everest, ποιο ήταν το πιο ψηλό βουνό στον κόσμο? Για να δούμε.
2: Ο Όλυμπος.
3: Όχι.
2: Γιατί οι Έλληνες τα ανακαλύψανε όλα.
3: Όχι.
2: Ποιο ήταν?
3: Το Everest. Απλά δεν το είχαν ανακαλύψει ακόμα.
2: Με ενοχλείτε όλοι σας πάρα πολύ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όλοι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Βάλε

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

παίζουμε τόσο πολύ μουσική που μέχρι και οι άλλοι σταθμοί εμάς ακούνε. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.